0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: Είναι Παρασκευή πρωί. Τραγουδάμε όλοι το λα λα λα λα λα λα λα και ετοιμαζόμαστε για το από όλες τις ημέρες η Κυριακή μ' αρέσει. Το Σάββατο το πήδηξαμε. Είναι λίγο προβληματικό αυτό. Κάποιος τρίβεται στο ημερολόγιο. Όλο τρίβεται. Ξυπνήστε. Τελευταία εκπομπή.
1: Αυτός είναι φραπουτσίνος. Που γαμώ το νερό ήπια.
2: Ξυπνήστε!
3: Σιγά ρε ζύο, θα έχει το γάλα ρε πω.
2: Ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ.
1: Τηγανιτό φραπουτσίνο.
0: Ναι, ναι, ναι, η εκπομπή που για μία ακόμα φορά περήφανα θα ξεκινήσει με το χαλί σπάσιμο εφηβικής φωνής. Έλα ρε μαμά, έλα ρε μαμά. 3, 2, 1 Go! Ό,τι κέφι, ό,τι ενθουσιασμός. Κάπου κάθισες. Και έτσι λοιπόν με περισσό κέφι και ενθουσιασμό ξεκινάμε την τελευταία μας εκπομπή, τον τελευταίο μας τηγανιτό φραπουτσίνο. Σας υποδεχόμαστε όλους εδώ στη φιλόξενη, φιλάμε όλα τα ξένα συχνότητα του 98,1 Athens Free Radio. Δεν έχουμε σποτάκια αλλά τα κάνουμε μόνοι μας. Δεν έχουμε γκόμενα αλλά το κάνουμε μόνοι μας. Δεν είχε κόσμο στην τουαλέτα αλλά και πάλι τα κάνουμε μόνοι μας. Βλέπουμε ότι η αυτοδιαχείριση στο μεγαλείο της είναι εδώ. Περάστε, καλημέρα, καθίστε. Ας σκουπίσετε όλοι τα ποδαράκια σας απόξω από το χαλάκι της εκπομπής. Έχουμε και εμείς ένα χαλάκι απόξω, όπως έχουν τα περισσότερα σπίτια, το οποίο είναι λίγο προβληματικό, είναι λίγο παράξενο, διότι θα το παρατηρήσετε απόξω από τις πόρτες. Έχει αυτό το welcome σε χαλάκι τώρα. Καλή εξπερμάτιση σε χαλάκι. Είναι καλή άμα σκουπίσατε καλά τα ποδαράκια και αυτοί που πατήσατε πριν. Το χαλάκι μείνει πάνω στο χαλάκι. Αν υπερπηδήσετε το χαλάκι, θα μου πείτε εδώ το κάναμε με το Σάββατο λίγο πιο πριν. Τέλος πάντων, και την φέρετε μέσα και εκεί λερώνει. It's not well at all. Οπότε σας υποδεχόμαστε, περάστε, καθίστε. Σήμερα η ροή της εκπομπής θα είναι, είναι πανηγυρική σε πολύ πολύ λίγο. Εδώ μαζί μας στο στούντιο ο δημοσιογράφος, ερευνητής Λακέρδα, υπεύθυνος καταθέσεων στα μεγαλύτερα ATM τραπεζών σπέρματος του κόσμου, γνώστης, μύστης, ξύστης, ό,τι σε ίστης το έχουμε. Ο φίλος μας ο Νίκος ο Πετσούτσου θα είναι εδώ και θα μας συντροφεύσει στην τελευταία μας εκπομπή όπως κάνει συχνά πυκνά. Μέχρι και το ρολόι να δείξει 10 που θα είμαστε μαζί, μετά θα χωρίσουμε. Είναι αυτό, να μείνουμε λίγο μόνοι μας, να πάμε με κανέναν άλλο να βρούμε τον εαυτό μας. Γιατί έβαλα τώρα αρσενικό πρόσωπο, ενώ θα πρέπει να πω να πάμε με καμιαν άλλη. Τις άλλες τις εξαντλήσαμε, παιδιά, είμαστε τόσο καλοί. Είμαστε τόσο δυναμικοί, είμαστε τόσο ουάου. Ο ουάου της γειτονιάου, νιάου νιάου. Οπότε αναγκαστικά παίρνουμε τώρα από την πλέμπα ό,τι έχει μείνει γύρω γύρω όλοι. Στη μέση ο Μανώλης, χέρια πόδια στην αυλή. Είναι προβληματικά αυτά τα παιδικά τα τραγουδάκια, δηλαδή φανταστείτε τώρα και χέρια και πόδια στην αυλή. Με εξαίρεση να έχετε κάτσει ανακούρκουδα και να έχετε παλαμίτσες δεξιά και αριστερά από το μπουτάκι. Η επόμενη περίπτωση να έχετε και χέρια και πόδια στην αυλή είναι να είστε σε μια παράξενη στάση. Και μετά έρχεται και η μικρή Ελένη που κάθεται και κλαίει γιατί δεν την παίζουν οι φιλενάδες της. Δηλαδή και εσύ γιατί κλαίς μωρίνα μου, δικιά σου είναι. Ελένη μου. Ρε Γιωργάκη, δεν σου έχω πει. Δεν σου έχω πει δεν θα ντύνεσαι Ελένη. Με απίθανη εξαίρεση ο Γιωργάκης να έχει ντυθεί Ελένη και να κλαίει πραγματικά γιατί οι φιλενάδες του δεν την παίζουν. Και εμάς δεν την παίζανε. Δεν κάναμε έτσι. Δεν βγαίναμε να πούμε να ξεφτυλιστούμε μπροστά στον κόσμο. Είναι λίγο προβληματικό. Αλλά τέλος πάντων σας θυμίζω. Καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε έτσι μαζί μας, είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Έλα, πείτε το κι εσείς με τέτοια φωνή. Αλέξανδρος Πέτρακας. Α, θέλει φωνή από Άρλεκιν, φωνή Δον Φελίπε που κυνηγάει την Μαρία Ντολόρες μέσα στις φυτίες της γιωμάτες παπάια. τώρα, φυτεία ήτανε. Είχανε μαζευτεί πολύ ξεβράκοντι τα νάσκελα, να πούμε. Τέλος πάντων, κανείς δεν ξέρει, είναι θολό αυτό το σημείο στο Άρλεκιν. Βρίσκεται λοιπόν εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, έρχεται εδώ. Και εμβόλυμα στην σημερινή υπερπαραγωγή. Θα πούμε και τα δικά σας και τα δικά μας. Θα υπερίπταται μία ερώτηση πάνω από όλους μας. Δηλαδή ασχέτως των υπολείπων που θα πούμε, υπερίπταται η γενική ερώτηση για να το κάνουμε λίγο ντακτυρδί στο τέλος της χρονιάς. Αν ο Τηγανιτός Φραπουτσίνος κλείνεται, ήταν κάποιο αντικείμενο, κάποιο αξεσουάρ, κάτι από αυτά που παίρνετε και τώρα στις διακοπές σας, ποιο αντικείμενο ή αξεσουάρ θα ήταν? Ελπίζουμε να είναι πράγματα που δεν κάθεστε απάνω τους ή που δεν τα βάζετε όχι τίποτα άλλο, εντάξει, για την απόλαυση, okay, αλλά δεν το βλέπεις ότι δεν χωράει. Είναι αυτό το με τις τελευταίες εκπομπές, το έχουμε ξαναπεί, αυτή η γραφικότητα, ότι κάποια στιγμή βγήκαμε να παίξουμε με τους φίλους μας και ήταν η τελευταία φορά. Είναι λίγο διαφορετικό αν αλλάξεις λίγο την αλληλουχία των λέξεων. Κάποια στιγμή βγήκαμε να παίξουμε των φίλων μας και ήταν η τελευταία φορά. Αλλάζει τελείως το νόημα. Στην πρώτη περίπτωση χαθήκαμε με τους φίλους μας. Στη δεύτερη περίπτωση αντιληφθήκαμε ότι δεν ήταν ποτέ φίλοι μας, ότι ενυπήρχε κάτι ερωτικό. Αυτό βέβαια ισχύει, δηλαδή κάποια στιγμή παίξαμε τελευταία φορά μπουγέλο. Έρχεται κάποια στιγμή που παίζουμε τελευταία φορά τα φώτα στους απέναντι γιατί έχει μπλόκο. Έρχεται κάποια στιγμή που μπαίνουμε τελευταία φορά στο YouPorn και δεν το ξέραμε. Και περιμένουν οι κοπέλες μετά να πούνε απελπισμένες. Χάλια μαύρα. Οπότε σήμερα θα το κάνουμε λίγο πιο ντακτυρδί, λίγο πιο διασκεδαστικό. Και φυσικά θα έχουμε και την άποψη του πώς έχει ξεκινήσει το δικό σας το πρωινό, η δική σας ημέρα. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, ασχέτως του τι συμβαίνει στην εκπομπή. Είναι πολύ πολύ εύκολο, θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Να, ο Κωνσταντίνος που λέει τελευταία καλημέρα για τη σεζόν στην πιο όμορφη Μουσάτη Δροσοσταλιά. Σοβαρά Κωνσταντίνο, τελευταία καλημέρα. Ωραία, σήμερα πεθαίνεις. Τι άλλο να σου πούμε. Με ένα πόνο κοριτσάρα μου, άντεξα χθες για πρώτη φορά ολόκληρη την εκπομπή και κοιμήθηκα γεμάτος ερωτηματικά, λέει. Καλή αντάμωση, αδέρφια, εκεί στον άλλο κόσμο που θα πας. Πήγαινε εσύ πρώτος, Κωνσταντίνε μου, και θα ανταμώσουμε. Όχι όλοι, γιατί άλλοι πάνε στον παράδεισο, άλλοι πάνε στην κόλαση. Έχει και ένα άλλο που είναι το καθαρτήριο. Έχουν ανοίξει κάτι λόντρι. Παράξενο, δεν πρέπει να πηγαίνουν πολύ καλά οι δουλειές, παιδιά. Ανοίγουν άσχετες επιχειρήσεις απόξω. Φυσικά λέει και κλείνεται ο Φραπουτσίνος όπως ο Καπουτσίνος. Ο συγκεκριμένος που πήγες και έκλεινες, καλέ μου φίλε Κωνσταντίνε, ήταν περισσότερο καλόγερος. Αυτή με την παράξενη την καράφλα, να πούμε. Δηλαδή και εμείς τα χάνουμε πάνω-πάνω, δεν αφήνουμε τα γύρω-γύρω. Όταν χάνεις τα πάνω και αφήνεις τα γύρω, είναι λίγο προβληματικό. Κάνεις καθρεφτάκι για τις κατσαροπέρδικες. Αποτελείς στόχο, καθρεφτίζοντας στόχο για το γλάρο που τον έχει πάει πριον ο Κορδέλα. Είναι λίγο προβληματικό. Αλλά τέλος πάντων θα το βελτιώσουμε αυτό στην εικόνα. Σε πολύ πολύ λίγο είναι αυτή τη στιγμή στο μακιγιάζ. Θα είναι εδώ στο στούντιο ο φίλος μας ο Νίκος ο Πετσούτσου. Και πάμε να ξεκινήσουμε την τελευταία μας εκπομπή, τον τελευταίο Τηγανιτό Φραπουτσίνο, όπως ακριβώς του αρμόζει, με έναν αυτοχαρακτηρισμό, έναν ραδιοφωνικό αυτοχαρακτηρισμό, για να δούμε πού βρισκόμαστε, τι είμαστε και πού θα κινηθούμε. Λάκι.
2: Όχι και... Λάκι. Μια φορά ήτανε μόνο. Καλά δύο. Καλά τρεις. Καλά τέσσερις. Καλά πέντε. Δέκα, δεκαπέντε, είκοσι, εικοσιπέντε, τριάντα, τριανταπέντε. Το πάω γρήγορα γιατί δεν έχουμε χρόνο. 90-95%. Όποιος είναι μπροστά μου, πίσω μου, δεξιά μου ή αριστερά μου, μου τα φυλάει 10 φορές. Όχι εσύ. Εσένα θα σε φασώσω στην αμπάριζα.
4: Κυρίες και κύριοι, η παράστασή μας σε λίγο ξεκινάει. Σας παρακαλούμε.
1: Ποια παράσταση, μωρή, φωνή από το ηχείο? Χα, ραδιοφωνική εκπομπή είναι.
2: Και εμείς δηλαδή που είμαστε και κυρίες στο κρεβάτι, αλλά και κύριοι στο καλούπομα, εμάς μας αποκλείεται δηλαδή, ε?
1: Και παρακαλά κιόλας να πούμε 2 μέτρα μαντράχαλος.
2: Σιγά, 1,80 είναι.
1: Και παρακαλά και 20 εκατοστά πιο κάτω, ο καμπούρης ο μαντράχαλος.
4: Με αυτή την μικρή εισαγωγή θα θέλαμε επιπλέον να σας ενημερώσουμε πως η παράστασή μας...
1: Είπαμε, δεν είναι παράσταση, μωρή Λουκία, αφού η ομάδα παίξει καλά, ακολουθήσαμε στο γιο του προπονητή, παίξαμε καλά, προσπάθησαμε να συγκυρωμένοι σαν ομάδα και... σηκώστε το. Μωρή Λουκία, Κία...
2: Με φώναξες, αγριάντρα μου?
1: Όχι ρε Νόντα.
2: Μα πως, αγριάντρα μου, είπες Λουκία και μωρή που μ' αρέσει Dirty Talker.
1: Ναι, αλλά είσαι στο καλούπομα τώρα ρε Νόντα.
2: Καλά, λα. Ρίχνω μπετά με άμστελ και βραστό κρομίδι και see you later στο κουτούπομα προκρούστιστερ.
4: Ολόκληρος ο θίασος. Οι σκηνοθέτες και η παραγωγή μαζί με τους ηθοποιούς θα ήθελαν να σας αφιερώσουν.
5: Ναι. Εγώ θα ήθελα να αφιερώσω στον Νίκο από Μενίδη.
6: Τι να του αφιερώσετε, κυρία μου?
5: Ναι, Δεσποινής παρακαλώ.
6: Τι να του αφιερώσετε, κυρία μου, Δεσποινής παρακαλώ?
5: Ναι, τη Σούλα από τα Λιώσια να του αφιερώσω.
2: Αχ, αγριάντρα μου, έλα να ακούσεις. Λένε για σένα στο ραδιόφωνο.
1: Μισό ρε Νόντα, μισό ρε Νόντα, είμαι στο chat room σαν Νίκος από Μενίδη και μου στέλνω εμένα αφιέρωση. Χα, με έχω γονατίσει. Να.
4: Πριν από την έναρξη, να σας ενημερώσουμε πως το θέατρό μας διαθέτει 3 εξόδους κινδύνου, κηλικείο, βεστιάριο και ένα θερμοκήπιο με όρημα αγκούρια καλαβρέζικα, έτσι ώστε αν δεν σας αρέσει η παράσταση, να τα βάλετε στον κολ.
2: Κόλας, yes, yes, κόλας. Κόλας when you find the time, yes, yes. Good evening from Burkina Faso.
7: Ναι, εδώ ο δημοσιογράφος Νίκος Πετσούτσο. Δεν ξέρω αν με ακούς, Αλέξανδρέ μου.
8: Κι εγώ δεν ξέρω αν σε ακούω, Νίκο μου.
7: Υπάρχει κάποιος που να ξέρει αν με ακούς, Αλέξανδρέ μου, για να σου πει ότι με ακούς, Αλέξανδρέ μου, και να με ενημερώσει και εμένα αν με ακούς, Αλέξανδρέ μου.
2: Εγώ να ξέρεις πάντως, άγνωστε με τη βελούδινη φωνή, μια χαρά σε ακούω.
7: Σαύρα, κλείσε μωρή να μιλήσω στο κοντρόλ.
8: Ποιο κοντρόλ βρε Νίκο μου?
7: Και Αλέξανδρέ μου, το κοντρόλ που έκανε με τη γλώσσα ο σέντερ μπακ ο Καλαμοσπάζογλου, δίνοντας την μπάλα με ένα πλασέ στον επερχόμενο σας αρκάδι μεσοεπιθετικό Κούτσαυλο, ενώ αυτός με 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 τρίπλες χωρίς την μπάλα.
8: Γιατί την έχουμε για φούσκωμα μαζί με την κόμενα του διαιτητή στο βουλκανιζατέρο Τρόμπατς.
7: Αποφεύγει την κατσαροπέρδικα που του έκανε τάκλιν με υπερένταση. Εξαπολύει μια καραβολίδα κεραυνό με το αριστερό του ρουδούνι που διαθέτει και η μπάλα, Αλέξανδρε μου, μπαίνει στα δίχτυα της γυναίκας Αράχνης που φασώνει με μανία τον τερματοφύλακα τον Γαντοφορέσογλου, διαμορφώνοντας το τελικό Chicago Bulls Juventus με το φου 4-3. Δεν περιγράφω άλλο, Αλέξανδρε μου, πάω στον Τρόμπα να βάλω 32 στα πίσω, Αλέξανδρε μου. Σαύρα.
4: Τσοπανά, μωρέ παιδιά, τσοπανάκος ήμουνα. Άιντε τσοπανάκος ήμουνα, προβατάκια φύλαγα. Άιντε ζούμπες, στα τσαρούχια μου είχα φούντες. Μετά τα κάπνισα και πρεζάκι και ξυπόλυτος. Άιντε κι όλο γύρναγα στις τρούγκες να βρονιές και βλαχοπούλες κι ολοπρόβατα έβρισκα τελικά.
1: Σαύρα.
0: Κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη μας χαρά, είναι μεγάλη μας τιμή που επιτέλους αυτή τη στιγμή μπήκε στο στούντιο ο Νίκος Πετσούτσου, φόρεσε τα ακουστικά του. Λάθος, κούτελο με σβέρκο, αλλά δεν πειράζει και θα ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως τη συζήτησή μας μαζί του. Νίκο μου, καλησπέρα.
1: Αλέξανδρε μου, να τη φας και να είναι κρύα.
0: Μα τι λες ρε Νίκο.
1: Λέω Αλέξανδρε μου, τουλάχιστον να είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Με τόση ζέστη, άμα είναι και ζέστη, θα σου κολλήσεις αμπεσαμέρ στον ουρανίσκο και θα ουρλιάζεις σαν κατακαημένη καρακαϊδόνα ουρανίσκο καταπιόλα. Αλέξανδρε μου, που δεν ξέρω καν και πώς κάνει.
0: Ρε Νίκο, είσαι με τα καλά σου αγορίνα μου. Τι λες, ποια να φάω.
1: Αυτήν την τουλούμπα που σου έφερα, πες και εσύ. Ο μπουρτζόβλαχος, Αλέξανδρε μου. Να τη φας και να είναι κρύα, ζεστή δεν τρώγεται.
0: Ποια τουλούμπα ρε Νίκο, εσύ είσαι απλά ξεβράκωτος μπροστά μου.
1: Ναι, έχεις δίκιο παρατηρητικέ Αλέξανδρε μου. Γιατί δεν βρήκα ανοιχτό ζαχαροπλαστείο όπως ερχόμουνα. Αλλά αντιθέτως φάσωσα μια αναμένη τοστιέρα. Το εφέ του κοτλέ πάντως είναι το ίδιο. Στη γεύση τα χαλάμε λίγο.
0: Ρε Νίκο.
1: Ρε Αλέξανδρε μου.
0: Ρε Νίκο, έφερες πεσκέσεις στην εκπομπή την κοτλέ τσουτσού.
1: Ναι, Αλέξανδρε μου, διότι δυστυχώς άλλο γλυκάκι ήθελα να σου φέρω σαν πεσκέσι ο μπουρτζόβλαχος. Αλλά έπεσε το ρελέ και έπαθε βραχικύκλωμα.
0: Τι γλυκάκι έπαθε βραχικύκλωμα, ρε Νίκο.
1: Σου είχα ετοιμάσει 25 μέτρα μπριζόγαλο, Αλέξανδρε μου. Ήταν και σούκο.
0: Τι μούκεις.
1: Τι σούκο.
0: Τι μούκεις.
1: Αφού βλέπεις ότι κανείς από τους δυο μας δεν ξέρει την απάντηση, ρε Αλέξανδρε. Τι επιμένεις. Τι θα γίνει τώρα, θα τη φας την τουλούμπα ή να τη βάλω στη φρυγανιέρα.
0: Ποια φρυγανιέρα, ρε Νίκο, τι λες.
1: Εγώ γουστάρω με τις ομοιοκαταληξίες, Αλέξανδρε μου. Θα φρυγανίσω.
0: Καλά, Νίκο μου, δεν θα βγάλουμε άκρη.
1: Όχι, όχι στην άκρη. Μη στην άκρη. Μου έχει αρπάξει και κριτσανάει. Στη μέση να δαγκώσεις που μ' αρέσει κιόλας. Χωρίς δοντάκια.
0: Καλά, Νίκο μου, πάμε στα δικά μας αγορίνα μου, γιατί δεν βλέπω να γίνεται δουλειά έτσι. Λοιπόν, πάμε να το ξεκινήσουμε από την αρχή, οκ. Okay?
1: Όχι, όχι, όχι από την αρχή, Αλέξανδρε μου. Άμα την ξαναβάλω στην τοστιέρα, δεν θα μείνει ούτε η μισή.
0: Την εκπομπή μας από την αρχή, ρε Νίκο, στην εκπομπή μας.
1: Α, ναι. Το είχα καταλάβει.
0: Λοιπόν, Νίκο μου.
1: Αλέξανδρε μου.
9: Πετσουτσουλίνο μου.
1: Αλέξανδρε μου, σου έχει τύχει ποτέ να έχεις πάρα πολύ καιρό να γάμψει?
0: Α, Νίκο μου, έχω μάστερ στο να έχω πάρα πολύ καιρό να γάμψει. Αλλά γιατί ρωτάς?
1: Γιατί μόλις πήγα να βάλω τη γενώσιμη τουλούμπα πάλι μέσα, Αλέξανδρε μου, σε άκουσα να μου μιλάς με γυναικεία φωνή. Αλέξανδρε μου, κοριτσάρα μου, μωρό μου.
9: Πετσουτσουλίνο μου.
1: Μη σταμάτα, Αλέξανδρε μου, ας κρατήσουμε τουλάχιστον τους τύπους.
0: Ποιους τύπους, ρε Νίκο?
1: Κάτι μονόσβερκους μαυρισμένους τύπους με τρίχες στην πλάτη, Αλέξανδρε μου, που μου έχουν στείλει dick pics. Κράτα τους εσύ. Εμένα μ' αρέσουν τα βυζάκια.
9: Πετσουτσουλίνο μου. Πού είσαι, ψυχούλα μου? Πόσο καιρό έχω να σ' ακούσω?
1: Αλέξανδρε μου, χαίρομαι πάρα πολύ που επιτέλους εκδηλώθηκες συναισθηματικά. Έκανες γρήγορα το coming out σου. Όχι σαν την άλλη φορά που είχες κλειδωθεί στην τουαλέτα με τη δυσκυλιότητα και ένα Tide και περιμέναμε να δακρύσεις πάνω στα ενεργά τες ενεργά ανιόντα. Αλλά να ξέρεις πως με απλές λεκτικές γαλιφιές και όμορφα λόγια ρομαντικού τροβαδούρου του 17ου αιώνα, του λούμπα δεν τρως. Άμα θες να σου δώσω να γλύψεις λίγο το πιατάκι. Αλέξανδρε μου, άσε που την είχα ξεσιροπιάσει μόνος μου και τώρα πια μοιάζει με απειπίλιστη αφιδατωμένη τραγανή γκρανιόλα. Αλέξανδρε μου, στην άκρη που είχε αρπάξει, στη μέση you may do the toothless shit, motherfucker.
0: Ρε Νίκο, τι παραλογισμός είναι αυτός, αγορίνα μου, τι λες τόση ώρα? Εγώ είμαι
10: ο Αλέξανδρος.
1: Τόση ώρα άλλα μου λες. Πολύ πρόσωπη ειδονή με μουσια.
0: Τι άλλα σου λέω, ρε Νίκο? Τόση ώρα σου λέω ότι εγώ
9: είμαι η Μαρίτα.
1: Ό,τι θες να σε, κοριτσάρα μου. Κι άμα συνεχίζεις να μου συστήνες έτσι, δεν βλέπω να το γλιτώνεις το τούλου μπόζουμο.
0: Μα τι λες, ρε Νίκο? πιο του λουμπόζου μου. Αφού δεν άφησα τίποτα, έχω πλακώσει το πιατάκι στο πιατογλύφι και...
1: Αλέξανδρε μου, δεν σε αναγνωρίζω πια. Μάλλον πρέπει να μου ξανασυστηθείς.
9: Α, δεν συστήθηκα. Είμαι η Μαρίτα, δε. Λογικά με γνώρισες.
1: Ομολογώ, Αλέξανδρε μου, ότι εξ αρχής δυσκολεύτηκα λιγάκι να σε αναγνωρίσω, καθώς με το τριχωτό σου στήθος και την ακάραφλη καράφλα σου έχω συνηθίσει να συστήνεσαι ως Μαρία, Ελένη, Αναστασία, Κατερίνη, Βασιλική, Νεφέλη, Δανάη, Ηλέκτρα, Ιούλη, Μελίνα, Αλίκη, Διάνα, Βάλια, Χαράφη, στα σκέλια σου και διάφορα τέτοια αντρικά του θαλαμοφύλακα. Αλέξανδρε μου, είσαι σίγουρα εσύ?
0: Ρενίκο, συγκεντρώσου Ρενίκο, πρόκειται για παρεξήγηση. Εγώ, αγορίνα μου,
10: είμαι ο Αλέξανδρος.
0: Και επιπλέον,
9: είμαι η Μαρίτα.
1: Ό,τι θες να είσαι. Εγώ, για να μην χανόμαστε στη μετάφραση, θα σε λέω γενικά το καραφλό μπάζο. Και θα πέφτω μέσα.
0: Ρενίκο, συγκεντρώσου κάποια στιγμή να τελειώνουμε, Ρενίκο.
1: Πληθυντικός, να τελειώνουμε.
0: Όχι εγώ και εσύ, Ρενίκο.
1: Πόσοι θα είμαστε επιτελούς, Αλέξανδρε μου? Πρέπει να μου πεις να ξέρω για τις μερίδες. Έχω ήδη χώσει τη γενώσιμη τουλούμπα στο μπακλαβαδρόζουμο και κάνω reload. Έχω κρατήσει και καβάντζα κάτι πιπέρια από παστούρμα. Αλλά αυτό είναι για όταν ερωτευτούμε.
0: Ρε Νίκο, τι δεν καταλαβαίνεις? Σου λέω τόση ώρα όχι εγώ και εσύ.
1: Τότε ποιος?
9: Αυτός, 1-0.
1: Βρε Αλέξανδρε μου, τι γίνεται? Από ποιον χάνουμε?
0: Από κανένα δεν χάνουμε, βρε Νίκο.
1: Ωραία, γιατί ομάδα που κερδάει δεν αλλάει. Το πεσκέσι που έφερα ο Μπουρτζόβλαχος είναι και fortune cookie ταυτόχρονα. Και το 1-0 αυτός, τι φάση.
0: Δεν είναι παιχνίδι, ρε Νίκο. Είναι η κοπέλα, η Μαρίτα, που σου μιλάει.
1: Κι άμα είναι να κάνουμε παιχνίδι με τη Μαρίτα, γιατί δεν κάνουμε πρόσωπο, ζώο, πράγμα, που την βάζεις κάτω από όλες τις ερωτήσεις και κερδάς έτσι κι αλλιώς?
0: Μίλα ρε παιδάκι μου στην κοπέλα να τελειώνουμε.
1: Αλέξανδρε μου, έχω μπερδευτεί στο ποιος είναι ποιος. I am having a general confusion. Κάτσε, θα της κάνω μια ερώτηση και από την απάντησή της θα εξαρτηθεί αν είναι όντως η Μαρίτα ή εσύ με το φλωράλ ζιβάγκο που σου έχει κολλήσει στην καράφλα και από μακριά μοιάζεις με κασκόλ σε στήση ανάσκελου ρινόκερου. Αλέξανδρε μου, λοιπόν, Μαρίτα, αν είσαι εσύ, θέλω να μου απαντήσεις με δύο προσδιορισμούς πώς θα έκρινες εσύ ως γυναίκα τη φάση και ως σακούλι θρηματισμένης πατητής τσιμεντοκονίας τη φάση, τις ερωτικές μου αποδόσεις.
9: Τεράστιες κτηνώδεις.
1: Εντάξει, το λύσαμε, Αλέξανδρε μου. Πρόσωπο, δεν είμαι σίγουρος, αλλά ζώο και πράγμα, τη φάση είναι.
0: Ρενίκο, επιτέλους Ρενίκο, με έχεις βγάλει από τα ρούχα μου, Ρενίκο.
1: Ξαναμπέκα μία, Αλέξανδρε μου. Μου έρχεται να ξεράσω.
0: Εννοώ ότι με έχεις εκνευρίσει, Νίκο μου.
1: Και όταν εκνευρίζεσαι εσύ, ξεβρακώνεσαι, ρε καραγιώζη. Τι υποσυνείδητος αυτοματισμός είναι αυτός, Αλέξανδρε μου.
0: Δεν ξεβρακώθηκα γιατί με νευρίασες, Ρενίκο.
1: Για όποιο λόγο και να ξεβρακώθηκες, Αλέξανδρε μου, να ξέρεις πρέπει να κοιτάξεις λίγο το φρέον σου. Σου έχει ξεπαγώσει η δικιά σου η τουλούμπα και μοιάζει περισσότερο με άπεχτο ζυμαρούλι. Και δεν είναι καν κοτλέ. Που πάρε καραγιώζει να γάμφει με το ριχτάρι της γιαγιάς στην τυβανοκασέλα.
0: Ναι, καλά. Ναι, να σου πω, Νίκο μου, μίλα της κοπέλας, αγορίνα μου. Μίλα της κοπέλας, πες της κάτι.
1: Πες και εσύ κάτι, μωρή. Τι θες επιτέλους, και έχω τον άλλο που ξεβρακώνεται.
9: Αρχικά να μου πεις πώς θα πάει το υπόλοιπο του καλοκαιριού μου.
1: Θα σου πάει.
0: Τι λες, ρε Νίκο?
1: Αλέξανδρε μου, ήμουνα λακωνικός και έμπλεος νοήματος, χρησιμοποιώντας το ελάχιστο του εκφερόμενου λόγου προκειμένου να μεταδώσω όσο το δυνατόν πιο πηχτό και βαπορέ μήνυμα. Το λακομπρίζιν, εστίν κυκλοσοφίν και τέτοια. Μα ερώτηση είναι αυτή, πώς θα μου πάει το καλοκαίρι? Πού να ξέρω, ρε μπάζο, πώς θα σου πάει το καλοκαίρι? Εδώ δεν ξέρουμε πώς θα πάει ευθεία στο κατούριμα. Ξεκινάς σημαδεύοντας μπιντε και κάνεις λάθος στη λεκάνη.
0: Ρε Νίκο, για το Θεό, ρε Νίκο.
1: Ναι, Αλέξανδρε μου, εκεί σημάδευα, γιατί ήταν πρωινό το κατούριμά μου, if you get what I mean. Αλλά και πάλι μπιντε πέτυχα. Πε
7: πες μου ρε και εσύ τι άλλο θες να σου πω.
9: Αρχικά να μου πεις πώς θα πάει το υπόλοιπο του καλοκαιριού μου, με βάση και το ζώδιό μου που είναι.
7: Άσε, ξέρω. Είσαι δίδυμος με οροσκόπο καροτσίνι, έχεις το μπροκρούστι στα γαυγάμιλα και συμπαντικό διαστρικό μπιφ με τη ζυγαριά σου. Μπάζω. Έπεσα μέσα. Τι ζώδιο είσαι τελικά.
9: Δίδυμος με οροσκόπο σκορπιό και σελήνη στους τοξότες, στον τοξότη.
7: Πώς είναι, μωρή. Ένας ή παραπάνω. Έχει μαθηματική σημασία όταν το ένα γίνεται δύο, το δύο γίνεται τρία, ενώ δια της συμπαντικής αφαιρέσεως τελικά κάνουμε τα τρία-δύο και εν τέλει αφαιρούνται οι 18ρες και αντί για 18 λένε 17 και μένει ένα το κρατούμενο. Όχι εσύ, Αλέξανδρε μου. Εσύ μπορεί να το έχεις κρατούμενο, αλλά το κουνάς κιόλας. Νευριασμένε. Ένας τοξότης. Ή πολλοί τοξότες.
9: Στους τοξότες, γιατί είναι πολλοί. Είναι στρατιά ολόκληρη. Το οποίο δεν ξέρω και τι σημαίνει κιόλας. Α, ορίστε να, θα μου πεις και τι σημαίνει η σελήνη στον τοξότη.
7: Πού να ξέρω. Εκεί βρήκε, εκεί πάρκαρε. Έπρεπε να έχεις τη σελήνη στο Παγκράτη. Να ψάχνεις τον Πλούτονα στα Τάρταρα. Ρε Αλέξανδρε μου, αυτή η μόνη της γελάει ή παθαίνει έμφραγμα. Τι να κάνω.
9: Λοιπόν, και πώς θα πάει το καλοκαίρι μου.
7: Είπαμε, το καλοκαίρι σου θα σου πάει σκάτ. Μη λέμε τα ίδια. Μαζεύονται και χρυσόμυγες. Νομίζουν ότι έχουμε σεφτέ. Let's go to your next question.
9: Πόσα μπάνια θα κάνω.
7: Με πρόχειρους υπολογισμούς, τα αποτελέσματα στην ερώτησή σου είναι τα εξής. Μπανιέρα 2. Θάλασσα 1. Κατούριμα από τον κύριο με την ουρολίμωξη στον πέμπτο όροφο 14. Απλό πασπαλιψατέρ στη μασχάλη με άβα για να βγεις για τα απλά ψώνια της ημέρας στη γειτονιά 8. Μανάβης νεκρός 1. Τζόκερ το 3. Και χαμηλές νεφώσεις τα ορεινά και ημιορεινά της Κουάλα Λουμπούρ. Next question.
9: Πόσα παγωτά θα φάω.
7: Μαρίτα μου, επειδή βλέπουμε ότι προσέχεις τη σιλουέτα σου, η συμπαντική ανάλυση είναι ότι θα φας μόνο ένα εργοστάσιο ολόκληρο. Θα ξεβυζιάσεις 800.000 γαλακτοπαραγωγικές αγελάδες και 3 ταυραντισμένους βαμμένους ταύρους που είχαν ανακατευθεί στο κοπάδι με τις αγελάδες απλά για την ευχαρίστηση του αρμέγματος. Μπάζω.
9: Και εντάξει, τώρα μην γελιόμαστε. Το βασικό είναι ένα. Το σεξ θα το κάνω.
7: Μαρίτα μου, υπάρχουν πολλές πιθανότητες να κάνεις το σεξ. Αν καταφέρουμε να πείσουμε τους βαμμένους ταύρους να ξεβαφτούνε και εσένα να ρίξεις λίγο τις παράλογες απαιτήσεις που έχεις, να συμμετέχουν κι άλλοι άνθρωποι. Άμα χαμηλώσεις κιόλας και τις τιμές σου που τα έχεις όλα σε παλαβή προσφορά, το σεξ! Κατέβεις από το ράφι και κόψεις και την κακή σου τη συνήθεια να βάζεις δοντάκια, το σεξ! Ακόμα καλύτερα! Το σεξ! Έρχεται προς το μέρος σου! Το σεξ! Πρόσεχε, μην το πατήσεις! Κάτι άλλο?
9: Και επίσης, γίνομαι απότομα σοβαρή.
7: Αμάν, Αλέξανδρε μου, της τελειώσαν τα τυράκια του τόστ. Το σεξ! Και παραγιομίζει τα καρβέλια με Πάολο Κοέλιο. Σοβάρεψε.
9: Πώς θα πάει και η καινούργια μου δουλειά που θα ξεκινήσω το Σεπτέμβριο?
7: Το σεξ! Αυτό είναι εύκολο. Θα ξεκινήσεις Σεπτέμβρη και τον προηγούμενο Αύγουστο θα έχετε κλείσει.
9: Θα έχουμε dress code, θα πρέπει να φοράω ταγέρ.
7: Φυσικά θα πρέπει να φοράς ταγέρ, Μαρίτα μου. Το σεξ! Ειδικά στη Μούρη. Τώρα για το υπόλοιπο κορμί σου. Το σεξ! Έχει κάτι καταπληκτικά συνολάκια ο Χιτήρογλου που αν τα πας και σε μια μοδίστρα, νομίζω και τα φαρδίνει λιγάκι, θα σου πηγαίνουν μούρλια. Τρέλα! Το σεξ! Μπάζω!
9: Οι πολλές ζέστες νομίζω ότι έφυγαν. Σήμερα έχει δροσιά. Φυσάει ένα ωραίο βοριαδάκι. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι τα μελιτέμια του Αυγούστου θα ευνοήσουν το κλίμα.
7: Ρε Αλέξανδρε μου, τι θα γίνει με αυτή? Είναι λες και μιλάω στο Γκαλτερέ που έχει φάει τον αρνιακό. Πες μωρή και το δελτίο καιρού για τους αγρότες να δω αν πρέπει να ψεκάσω για το βέρβουρα και τη μουχρίτσα. Το σεξ! Θα ευνοήσουν οι συνθήκες για ψεκασμό.
9: Θα ευνοήσουν το κλίμα και θα μπορέσω να κάνω και το σεξ χωρίς να ζεσταίνομαι.
7: Το σεξ!
9: Οπότε θα υπάρξει ο ήρωας.
7: Ο ήρωας, Μαρίτα μου, έχει ήδη βρεθεί. Δεν τον έχουμε δει ξεβράκωτο ακόμα, αλλά από φήμες είναι μικρός. Ψάξε στο προφίλ του, λέγεται Γιώργος Θαλάσσης και έχει ήδη ξεσκίσει τον Σεϊτάν Αλαμάν, την Φρόιλαϊν και τον πράκτορα Σινεφολαμάν. Σαν πολύ καθαριστικά ακούγονται όλοι αυτοί, ρε. Οπότε με βεβαιότητα μπορώ να σου πω ότι ναι, θα κάνεις το σεξ. Το σεξ! Το σεξ! Το σεξ! Αλλά δεν θα υπάρχει κανείς να το πιστοποιήσει.
9: Αν θες μπορείς να με ρωτήσεις κι εσύ κάτι.
7: Το σεξ! Πόσα κιλά είσαι.
9: Αυτά.
7: Ναι, αυτά είναι, αλλά... Πόσα είναι?
9: Αυτά.
7: Υπεκφεύγεις σε δόλιο σύγχαμα.
9: Σε φιλώ. Μουα, μουα, μουα, μουα.
7: Μη σταμάτα, θα γίνω ανταποδοτικός.
9: Σε φιλώ. Μουα, μουα, μουα, μουα.
7: Τι θα γίνει, μωρή? Και με φιλάς και στην τυροκαυτερή με βουτάς. Βιώνω τη διχογνωμία της γοργόνας. Να με φας θες ή να με γαμθείς.
11: I am too sexy for my love. Too sexy for my love, my love, my love.
7: Too sex! Mooch, mooch, mooch, mooch.
9: Mwah, mwah, mwah, mwah.
7: Mooch, mooch, mooch, mooch.
9: Mwah, mwah, mwah, mwah. Πετσουτσουλίνο μου.
7: Μαρίτα.
0: Νίκο.
7: Φύγε ρε, Αλέξανδρε, από εδώ. Πάρε το ξε του λουμπιασμένο σου να πούμε μέσα από τη μούρη μου.
0: Και η εκπομπή, ρε Νίκο.
7: Ποιος τη γάμφει, την εκπομπή, Αλέξανδρε μου.
0: Και η Μαρίτα, ρε Νίκο.
7: Αυτήν ξέρω ποιος.
9: Αυτός, 1-0.
12: Πετσουτσουλίνο μου.
7: Μαρίτα. Μουτς, μουτς, μουτς, μουτς.
12: Πετσουτσουλίνο μου.
7: Μαρίτα.
12: Πετσουτσουλίνο μου.
7: Μαρίτα. Τι φάση, τι φάση, τι φάση, τι φάση, τι φάση, τι φάση, τι φάση, τι φάση.
0: Ρε Νίκο, πού πας, ρε Νίκο? Να καπνίσεις. Θα ξανάρθεις όμως, ναι. Κοίτα να δεις το παλικάρι, ρε. Και τρέμουν και τα πόδια του, ρε γαμώτο. Go! Περιμένοντας την επιστροφή του Νίκου εδώ στο στούντιο, έφυγε σούρνοντα σαν γυμνοσάλιαγκας που αφήνει από πίσω να πούμε τα αποτυπώματά του, και γυμνοσάλιαγκας και κοντορεβιθούλης μαζί, για να βρει το δρόμο να γυρίσει, για να δούμε πως έχει ξεκινήσει το δικό σας τελευταίο πρωινό εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Λοιπόν, να, ο Ιωάννης που λέει, τι να λέει τώρα, Κακομοίρης. Καλημέρα, Αλέξανδρε, Ντούρασελ του ελληνικού ραδιοφώνου. Καλημέρα, συνακροατές. 2 ώρες πριν κατεβάσει τα ακουστικά του, λέει ο Αλέξανδρος. Πάλι καλά, δεν τα μπερδέψαμε με τα βρακιά. 42 μέρες πριν να ανοίξουν τα σχολεία. Να, καλά να πάθουνε. Τα βλέπετε τώρα που τρέχουνε χαμογελαστά. Τάκ! Θα πηγαίνετε με ένα post-it και θα κονάτε πάνω στο κάθε βλαμμένο που ουρλιάζει ένα τάκ 11 Σεπτέμβρη. 30 μέρες μέχρι να αλλάξει τμήμα στη δουλειά της η Μαρίτα, 22 μέρες πριν ξεκινήσει το ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Και αν ο τηγανιτός φραπουτσίνος ήταν αξεσουάρ στις διακοπές, αυτό θα ήταν το power bank. Το οποίο μπορεί να το κλέψεις κιόλας. Δηλαδή τι. Θα πάρεις την μπαταρία, αντιβάλεις το DNS. Άλλα νέα, σήμερα έχω ρεπόλεϊ και έχω μείνει με 24 ευρώ μέχρι τη Δευτέρα που θα πληρωθούμε. Όπου θα πάρεις άλλα 12 τη Δευτέρα. 36 ευρώ για όλο τον Αύγουστο είναι 44 ευρώ περισσότερα από ό,τι περιμέναμε. Πλούσιε. Να και ο Ridge της εκπομπής. Περιμένουμε με αγωνία τον Νίκο να μας πει τα δικά του. Ο Νίκος ήδη είχε ξεκινήσει εδώ πέρα από, το βλέπουμε, καπνίζει ανελέητα. Να και η Νάντια που λέει καλημέρα, μοναδική Αλέξανδρε. Κλαψ, ήρθε η Παρασκευάρα με την εκπομπή, λέει, που τόσο περιμένουμε να ακούσουμε. Να πω και την καλημέρα στον Νίκο μας. Ανυπομονούμε να τον ακούσουμε. Τώρα σε λίγο θα τον ακούσεις και εσύ για τα δικά σου. Τα δικά σου. Τώρα μια τυχαία φωτογραφία είχαμε από μια ξόστιθη και, και ο Κυριάκος μας χρωστάει κάποιες καλημέρες και τις ανταποδίδει από μακριά. Το ρήμα χρωστάω είναι τον ανατρίχιασα τώρα. Καλημέρα σε όλους, μα πιο πολύ στον Νίκο. Να πω κάτι, λέει, που δεν περίμενα ότι θα πω ποτέ. Αλέξανδρε, μην τελειώσεις. Κυριάκο μου, κανονικά θα έπρεπε να με παραξενέψει λιγάκι, αλλά το έχω ακούσει τόσες πολλές φορές, ειδικά με γυναικεία φωνή, αλλά καμιά φορά για το σπάσιμο. Το οποίο δεν με παραξενεύει, δηλαδή μην νομίζεις. Να και η Ιωάννα που λέει καλημέρα, Αλέξανδρε, καλημέρα Νίκο και καλημέρα σε όλη την παρέα. Δεν υπάρχει καμία παρέα εδώ. Καμία, σας συγχαινόμαστε. Πάμε σήμερα για τελευταία φορά, λέει, θα μας λείψεις. Ναι, αλλά πρώτα θα πεθάνει ο Κωνσταντίνος. Μετά εγώ, δηλαδή να κανονίσουμε τα κλάματα. See you in September. Αγαπημένο μου τραγούδι, λέει, το See you in July. Και τι θα τα πούμε, 1 Σεπτέμβρη και μετά τον Ιούλιο. Τόσο καλός θα είμαι, δηλαδή. Και ο φίλος ο Σωτήρης που λέει: καλημέρα, Αλέξανδρε. Άρχοντα των Ερτζίανων, τελευταία μέρα σήμερα δρομολόγιο και μετά διακοπές στο χωριό. Αν σας έχει μείνει, γιατί είναι και αυτοί να πούμε. Δεν ξέρω, είναι και αυτές οι φωτιές. Είναι βλαμμένες. Περιμένουν τους πυροσβέστες να τις σβήσουν. Με το που δούνε παπά ή αστυνομικό, που έχουμε προσλάβει να πούμε 7-8 εκατομμύρια και έχουμε πολλούς, δεν σβήνουν. Εκεί, σ' όν και καλά, να δείτε. Είναι η κλιματική κρίση, έχουν πάθει κρίση οι φωτιές. Δηλαδή, σβήσε μόρι με τον άλλο με την αγιαστούρα. Τι τον επληρώνουμε? Δεν χρειάζεται να πάρω κάτι μαζί μου, λέει. Έχω τον γιώκα μου, τον Ταλιμπάν μου. Ο Σωτήρης, ο οποίος βέβαια βιώνει ο άνθρωπος τις ψευδεστήσεις του. Ο γιος μου. Κάθε άνδρας που λέει ο γιος μου παραπέμπει σε ένα παράξενο γυναικείο ειρωνικό χαμογελάκι, το οποίο κανείς δεν κατάλαβε να το μεταφράσει. Να περάσετε πολύ πολύ όμορφα, Σωτήρη. Και ο γιος σου. Να, τώρα μας ήρθε και εμάς, βλέπεις. Να και ο Κώστας που λέει: καλημέρα, μουσάτε η δονοβλεψία του ραδιοφώνου. Τελευταίος φραπουτσίνο τη σεζόν, λέει, και ήδη κυκλοφορούν φήμες ότι εσύ, Αλέξανδρε, μαζί με τον Νίκο Πετσούτσου βρίσκεστε ήδη στα νησιά της Καραϊβικής. Δεν πάμε σε τέτοια. Πας εσύ που είσαι πλούσιος. Περιτριγυρισμένοι από ημίγυμνες και εκπάγλου καλονής, κάνοντας ακόλα στα όρια. Φήμες είναι αυτά. Φήμες. Ενώ η εκπομπή είναι μαγνητοφωνημένη. Είναι ψέμα είναι αυτό. Και. Ξεκίνησε, λέει, πολύ δυνατά ο Νίκος. Σου έρχεται και η συνέχεια, περίμενε τώρα. Να και η αρχοντούλα. Κάτω από τη στεναχώρια της τελευταίας εκπομπής και φυσικά κάτω από τον μεγάλο πράσινο ήλιο που βρίσκεται κάθε φορά. Καλημέρα, Αλέξανδρε, ξεκινήσαμε με νεύρα σήμερα. Πολλά νεύρα. Έλα, βρε αρχοντούλα, με αυτό λύνεται εύκολα. Μην έχεις νεύρα. Τελευταία μέρα που θα σε ακούσουμε, λέει, και μετά θα γίνεις ένας θαλασσόλικος να γυρνά σε παραλίες. Καλά, εννοείται. Έχω ήδη το Zodiac εδώ. Δύο εξολέμβιες. Ξεφούσκωτο βέβαια για να έχει challenge, όχι σαν όλους τους άλλους να μου το παίρνουν. Σε περιμένουμε πάλι το Σεπτέμβρη με τον κηδεμόνα σου. Πρέπει να έρθω με την κραμαρία. Δεν μπορώ να. Έχω μεγαλώσει τώρα. Ας να πάω μόνο στο σχολείο. Μην το κάνεις αυτό, αρχοντούλα. Να και ο Πάνος. Καλημέρα, Αλέξανδρε Πέτρακα. Έφτασε και η τελευταία πρωινή. Όχι, δεν είναι η τελευταία. Κάποια στιγμή θα είναι η τελευταία και δεν θα το ξέρουμε. Θα ακούσουμε, λέει, με πολύ προσοχή τον Πετσουτσουλάκιστερ. Μέχρι τώρα, λέει, μια χαρά τα λέτε και οι δυο σας. Εγώ δεν μιλάω, Κακομοίρης. Και η Γιούλα, καλημέρα, Αλέξανδρε. Λιποτάκτη, λέει, που πας, που μας αφήνεις. Το σωστό, Γιούλα μου, είναι που πας και μ' αφήνεις την πουτα. Δηλαδή, ή θα τα λες σωστά, ή θα χαριεντιζόμαστε κλείνοντας το μάτι ο ένας τον άλλον. Το βλέπεις. Άντε καλά, λέει, πήγαινε τις διακοπές σου και ξαναέλα γρήγορα, γιατί προλαβαίνεις, δεν μας προλαβαίνεις, λέει. Γέρασα πια μαζί σου. Καλά, Γιούλα μου, και χωρίς εμένα, όχι ότι ήσουν να κανένα τζόβενο που χοροπήδαγε στο. Όχι, όχι, όχι, Γιούλα μου. Εσύ που είσαι μια χαρά για την ηλικία σου, καλά κρατιέσαι. Αυτό φέρνει εμφράγματα και συνδρομές σε κάτι Ινστιτούτο Αισθητικής. Να και ο Βασίλης, καλημέρα, Αλέξανδρε. Ακρόασε από Εθνική Οδό προς επιστροφή. Μη γυρνάς, ρε Βασίλη, είναι τρίκ. Όλοι θα φύγουνε σε λίγο. Τελευταία εκπομπή, λέει, για τη σεζόν με τον Νίκο. Θα λείψει ο Φραπουτσίνο, αλλά θα επιβιώσουμε κάπως. Καλά να περάσεις, καλή ξεκούραση και καλό καλοκαίρι. Βασίλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά μη γυρνάς. Μη ούτε στην Αθήνα, ούτε πλάτη. Αφού τους βλέπεις. Και η Μαρίτα εδώ προσθέτει, χάχα, λέει. Τον εξεζούμισα τον καημένο Μουτς. Μουτς. Έρχεται ξανά, Μαρίτα μου, προς το στούντιο, τρεκλίζοντας λιγάκι, δεν ξέρω γιατί. Νίκο, είσαι καλά? Νίκο, πες κάτι. Κάτι που δεν είναι έντρινο, ρε Νίκο. Έλα, προσπάθησε, μην είσαι. Ρε Νίκο. Ρε Νίκο.
13: Νίκο μου.
14: Αλέξανδρε μου.
13: Νίκο μου, επιστρέψαμε.
14: Γιατί, πότε φύγαμε, Αλέξανδρε μου.
13: Ρε Νίκο, μεταφορικά το λέω.
14: Εγώ μεταφορικά, Αλέξανδρε μου, δεν πληρώνω. Να μου τα βάλεις μέσα στην τιμή, να πατήσω το κουμπί του Αποστόλη στο τέμου, να μου έρθουν επιτέλους εκείνες οι παντόφλες που περιμένω.
13: Ποιες παντόφλες, ρε Νίκο?
14: Έχω πάρει κάτι ανατομικές, Αλέξανδρε μου. Είναι πολύ καλές. Είναι με μπαμπού, με αλόι, με αλάτι Ιμαλαΐων, με φύλλα σόγιας και καπούλι καπρόχειρου. Νομίζω ότι αν δεν τις φορέσω, θα τις βάλω στο φούρνο. Θα φτιάξω παπουτσάκια, αλλά ξόφτερνα. Στις μεγάλες μου τις πίνες, Χαμπάρι δεν παίρνω.
13: Ποια παπουτσάκια, ρε Νίκο. Τι λες, ρε Νίκο.
14: Τι να κάνω, βρε, Αλέξανδρε μου. Αφού την άλλη φορά που είχα παραγγείλει τις κάλτσες, δεν πάνε καθόλου με το κοκκινιστό. Όλα ψέματα της διαφήμισης είναι. Καλτσόνε και μαλάκ. Θυμ. Μου μύριζε το μακαρόνι φτέρνα. Και μάλιστα γνωστή. Κάπου την έχω ξαναπιπηλήσει αυτήν.
13: Ναι, καλά. Εντάξει. Λοιπόν, Νίκο μου, λέω τώρα που επιστρέψαμε.
14: Γιατί πότε φύγαμε. Εδώ μπαστακωμένο με έχει. Παλουκωμένο στην ίδια θέση εδώ και 8 ώρες. Σαν σύγχρονο El Cid. Σαν ρομαντικό Imodium. Σε σφιχτοπίστιο δηλητηριασμένο. Σαν την καλαμιά στο γκάμπο. Σαν μαλθιν, θιν, θιν, θιν.
13: Δεν σε έχουμε και σαν μαλθιν, θιν, θιν, θιν. Ρε Νίκο.
14: Όχι, αυτό το τελευταίο το είπα για σένα. Αλέξανδρε μου, μη περιαυτολογώ συνέχεια.
13: Ωραία, τώρα λοιπόν που γυρίσαμε στην εκπομπή μας.
14: Γιατί πότε φύγαμε. Ούτε που κουνηθήκαμε, Αλέξανδρε μου. Μπαστακωμένο με έχεις εδώ πέρα. Παλουκωμένο πάνω στον El Cid που είναι σφιχτοπίστιος και δηλητηριασμένος. Και εγώ να κάνω το Imodium. Και εσύ σαν μαλθιν, θιν, θιν, θιν. Να κάνεις την καλαμιά στον κάμπο. Δεν το βλέπεις που είναι χέρσο, ρε μπουρτζόβλαχε.
13: Ρε Νίκο, τι λες, ρε Νίκο.
14: Sorry, Αλέξανδρε μου. Έπαθε αχταρμά το επιχείρημά μου. Ενωθήκανε όλα μαζί. Η ψυχή εν τη τεντώση και τέτοια. Εσύ ας την ατέντωτη, γιατί της έχεις βγάλει την ψυχή από τη βλέπω.
13: Ναι, καλά. Τέλος πάντων, Νίκο μου, τώρα που επιστρέψαμε στην εκπομπή.
14: Αλέξανδρε μου, μισό λεπτό σε διακόπτω. Δώσ' μου 5 λεπτά.
13: Δεν έχουμε 5 λεπτά, ρε Νίκο. Είναι περιορισμένος ο ραδιοφωνικός χρόνος.
14: Σιγάρι, καβουροχέρι, γατζοπάλαμε. Τι σου ζητήσαμε, 5 λεπτά σου ζητήσαμε. Το 1/10 μια τυρόπιτα. Άντε, ας ανταλλάξουμε τουλάχιστον. Να, θα σου δώσω κι εγώ κάτι.
13: Τι θα μου δώσεις, ρε Νίκο.
14: Επειδή έχω έρθει μεν με άδεια χέρια, αλλά θέλω να έχεις κάτι πολύ δικό μου προσωπικό να το έχεις εσύ. Αντί για ψηλά. Αλέξανδρε μου, να, πάρε τα αρχή. Θυμ, θυμ, θυμ, θυμ. Μου.
13: Τι λες, ρε Νίκο, τι να τα κάνω τα αρχή. Θυμ, θυμ, θυμ. Σου.
14: Α, δεν έχεις δίκιο, Αλέξανδρε μου, είναι από καλή σοδιά. Μεγαλωμένα σε ένα όμορφο υγρό και θεοσκότεινο περιβάλλον. Ξυσμένα μέχρι το μεδούλι, ενώ όπως και τα φραγκοδίφραγκα. Κάνουν τον χαρακτηριστικό ήχο κλατσακλούτσαν κλατσακλούτσαν στη τσέπη σου. Αρκεί να τα έχεις βάλει στην κατάψυξη πριν. Μελάτα είναι άϊχα.
13: Ρε Νίκο, ήμαρτον αγορίνα μου, τι είναι αυτά που λες. Σου εξηγώ ότι...
14: Σε διακόπτω και πάλι, Αλέξανδρε μου, γιατί μόλις μου ήρθε η επιβεβαίωση της παραγγελίας μου με την παντόφλα. Ήρθε η μία.
13: Μία παντόφλα παρήγγειλες.
14: Εγώ δύο παρήγγειλα, αλλά αντί για το κουμπί Αποστόλη, πάτησα το Μίτσο.
13: Ποιο Μίτσο πάτησες, ρε Νίκο, ποιο Μίτσο, ποιο Μίτσο πάτησες.
14: Εκείνη τη δίμετρη τουρίστρια που καθόταν πίσω μου την ώρα που παρκάριζα και εγώ δεν την είδα στο καθρεφτάκι, ούτε την ένιωσε ο σένσορας που δεν έχω στο παπί.
13: Και λέγαν την τουρίστρια Μίτσο.
14: Αλέξανδρε μου, αφού την πάτησα, δεν ήθελε με την καμία να μου συστηθεί. Κι έτσι κι εγώ, I feel in the gaps. Myself, Αλέξανδρε μου. Μισό, κοίτα παντόφλα. Δεν χρειάζεται καν να τη φορέσω. Είναι βρώμικη ήδη.
13: Μα μία παντόφλα, ρε Νίκο.
14: Ναι, χρησιμοποίησα το εκπτωτικό κουπόνι του πειρατή. Θα έχω μία παντόφλα για τη βρώμικη φτέρνα μου. Και δώρο ένα overlay για την άλλη, την ξύλινη.
13: Ρε Νίκο, σε παρακαλώ, ρε Νίκο, σε παρακαλώ, βοήθησε με. Να, τώρα λοιπόν που επιστρέψαμε.
14: Γιατί πότε φύγαμε. Εδώ με έχεις παλουκωμένο 8 ώρες. Μου έχει φτάσει ο κόκκιγας στην υπόφυση και κάνω κάτι σκέψεις τελείως κατ'. Ακούνητο σαν τον El Cid, σαν σφινωμένο πιγκάλ σε παρθενοσόλινη λεκάνη, σαν μοναχικό νυχάκι εξκαφών στο κακάδι πίσω από το ιγμόριο, σαν μοναχικός φάρος τα ξερονίσια του Ολύμπου και γενικότερα, για να μην ξεχνάω και σένα, σαν μαλθιν, θιν, θιν, θιν, καθ.
13: Ρε Νίκο. Ρε Νίκο, σε παρακαλώ, ρε Νίκο.
14: Μη παρακαλάς, Αλέξανδρε μου. Λίγο αξιοπρέπεια, ρε, ξεφτυλισμένε. Ούτως ή άλλως είσαι και κακάσχημος. Δεν πρόκειται να σου κάτσω. Κι είσαι και πλεονέκτης. Σου δώσα τα αρχή. Θιν, θιν, θιν, μου. Θέλεις και την καρδιά μου τώρα.
13: Ρε Νίκο, τόση ώρα την εκπομπή θέλω να συνεχίσουμε, ρε Νίκο. Τι δεν καταλαβαίνεις, ρε Νίκο.
14: Αλέξανδρε μου, νομίζω ότι εκτός από κακάσχημος και ξεφτυλισμένος, έχεις και ένα πρόβλημα με τα νεύρα σου, Αλέξανδρε μου. Να το κοιτάξεις. Ιατρικά σου λέω πως άμα το βλέπεις, ακόμα, είσαι καλά. Αν δεν το βλέπεις, αλλά έχει κρύο, είσαι πάλι καλά. Είναι φυσιολογική η συρρήκνωση. Αν έχει έθριο καιρό, το κοιτάς, αλλά δεν το βλέπεις, τότε η ανάγκη σε έχει ρίξει σε ξένα χέρια, Αλέξανδρε μου. Και αυτά είναι μαχαίρια.
13: Τι μαχαίρια, ρε Νίκο. Τι λες, ρε Νίκο.
14: αυτά εδώ τα μαχαίρια, Αλεξάνδρε μου. Πήρα και κάτι κατάνα σε προσφορά μαζί με την μπαντόφλα.
13: Τι να τα κάνεις τα κατάνα μαζί με την μπαντόφλα, ρε Νίκο.
14: Αλεξάνδρε μου, θα κόβω δρόμο.
13: Δεν μπορώ, ρε Νίκο, δεν μπορώ. Σε παρακαλώ, πάμε να γυρίσουμε στην εκπομπή μας.
14: Γιατί, πότε φύγαμε? Ακούνητο με έχεις εδώ μπαστακωμένο 8 ώρες, σαν τις αιμορροίδες του Ελσίντ, σαν κάγκουρας με το παπί Σούζα Στουρνάρη και Πατησίων, και μάλιστα το παπί, όχι στρογγυλοφάναρο, ο Τόκο, σαν το σαγαπού του ερωτευμένου που δεν βρήκε ποτέ την κατάλληλη στιγμή να ξεχυθεί προς την αγαπημένη του, γιατί είμαι και ρομαντικούλη, και επειδή είσαι και εσύ στη συζήτηση, σαν μαλθιμθιμθιμθιμκας. Και να σου πω και κάτι, δεν βλέπω καν να βελτιώνεσαι, Αλέξανδρε μου.
13: Ρε Νίκο, μου έχεις σπάσει τα νεύρα, ρε Νίκο.
14: Αφού σου είπα, Αλέξανδρε μου, τι θες και εσύ και το βγάζεις στην κατάψυξη? Βγάλ το εκεί στους 180 αέρα και αντιστάσεις και ό,τι γίνει.
13: Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, Νίκο μου, αγορίνα μου, λοιπόν, πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον Κώστα.
14: Δεν θέλω.
13: Τι δεν θες, ρε Νίκο?
14: Δεν θέλω, πώς το λένε, I don't want to. Je me jefale plapli. Είσαι βίλες νύχτιαρνα, ποτάκι μόνο σου. Πώς το λένε?
13: Μα δεν γίνεται, ρε Νίκο, να πούμε. Το παιδί είναι στη γραμμή.
14: Τον σνιφάρουν.
13: Όχι αυτή τη γραμμή, ρε Νίκο, τη δικιά μας τη γραμμή.
14: Του μπικίνι. Δεν μου το έχεις πει, Αλέξανδρε μου, και ξέρεις, έχω έρθει με ένα ανέμελο χτένισμα.
13: Ρε Νίκο, στη γραμμή, στη δικιά μας τη γραμμή, εδώ στο τηλέφωνο.
14: Έχει τρίχες το τηλέφωνο σας, Αλέξανδρε μου. Πού σου σύχαμα.
13: Μίλα του, ρε Νίκο, του ανθρώπου.
14: Ποιου ανθρώπου?
13: Του Κώστα.
14: Άνθρωπος είναι αυτό? Χίλιες φορές να πιάσω την μπαρλαπίπα με την κοτσίδα από το τηλέφωνο σας, Αλέξανδρε μου. Αλλά επειδή είμαι ρομαντικούλη σήμερα, όπως σου προανέφερα. Άντε καλά, πώς είπες τι λένε την Καρακαϊδόνα στη γραμμή?
13: Κώστα τι λένε.
14: Καλησπέρα, Κώστα τι λένε.
15: Νίκο, έλα Νικόλα μου, πού είσαι, Αλάνη μου?
14: Πού να είμαι, μωρή καραφλή βορειοπροαστιώτησα σαλαμούρα, βεντουζωμένος εδώ 8 ώρες ακούνητος σαν τον El Cid, σαν βεντουζωμένο σουσάμι σε κουφάλα φρονιμίτη, σαν βεντουζωμένη θεογκόμενα σε πλούσιο φλωρούμπα, σαν βεντουζωμένο ξεφουλωτήρι λεκάνη στο παρμπρίς του Γιούγκο. Αλέξανδρε μου, δεν έχω ιδέα πως βρέθηκε εκεί. Εγώ το σμαρτάκι σημάδευα. Σα βεντουζωμένη γυμνίστρια τουρίστρια σε ζυματογενές φαλόμορφο βραχάκι. Και εν κατακλείδη, για να μην ξεχνάμε και τον Αλέξανδρο, σα μαλθιμθιμθιμκας.
15: Τι γίνεται με σένα?
14: Τι γίνεται, ρε Καραγκιόζη, τόση ώρα στο λέω, τίποτα δεν γίνεται. Είμαι ακούνητος μπαστακωμένος εδώ, σαν ξετριχιασμένο ούπα που περιμένει να παραβιαστεί παραφύσιν από το πριτσίνι, σαν κουταλάκι της μερέντας που με το που άνοιξε το κουτί είδε ότι τελικά είχαν μέσα γλυκό νερατζάκι. Να σου γνωρίσω και από εδώ τον Αλέξανδρο. Πες καλησπέρα, μάλιστα. Σαν τον El Cid και γενικότερα σαν σε βλέπω στο όνειρό μου, δαχτυρδί το από αυτό μου. Γιατί σήμερα είμαι ρομαντικούλη.
15: Λοιπόν, Νίκο, άκου να δεις. Αυτό το καλοκαίρι.
14: Άσε μας, κοπέλα μου, 17η βγήκες. Μόνο ρακιτζής, ρε.
15: Όπως και το περσινό, θυμάσαι που τα είχαμε.
14: Τι τα είχαμε, μωρή παραμελημένη Καρακαϊδόνα. Ήτανε μονάχα μια βραδιά πειραματισμού και πάθους. Επειδή εγώ δεν είχα καμία ελπίδα να μου κάτσει η μπαργούμαν και εσύ είχες ξεφασώσει το μπορτιέρι και ψάχνες το επόμενο ερωτικό σου θύμα. Άκου, τα είχαμε. Σιγά μη σου δώσα και όρκους αγάπης. Για τις ανάγκες της συζήτησης, βέβαια, πες μας πώς περνάς και πού είσαι τώρα.
15: Περνάω καταπληκτικά. Κάθομαι κάτω από το κλιματιστικό.
14: Α, τι ωραία. Να προσθέσω σε αυτό το σημείο πόσο είχες θυμθυμθυμκαμε. Μα πόσο?
15: Είμαι και σε περίοδο.
14: Αλέξανδρε μου, θα θέλει να πάμε να τον πάρουμε αγκαλίτσα και να βρούμε PS I love you. Το σύχαμα.
13: Τι λες, ρε Νίκο?
14: Αφού είπε είναι σε περίοδο. Δυο μέτρα μαντράχαλος και δεν του είχε έρθει κλιμακτήριος ακόμα. Τι μου τον έφερες εδώ αυτό το σερβιετό καταναλωτή, ρε Αλέξανδρε μου?
13: Ρε Νίκο, συγκεντρώσου. Δεν έχει περίοδο το παλικάρι.
14: Αλέξανδρε μου, τότε να του προτείνουμε να κάνει ένα Predator Color για να ξέρουμε κι εμείς αν ο Κώστας θα γίνει μανούλα ή αν ο εξωγήινος θα δει το Σβαρτζενέγκερ. Ένα-ένα τα άγχη να μας φεύγουν.
13: Ναι, καλά, να σας ζήσει. Πες ρε Κώστα, πες ρε Κώστα.
14: Καλά σου λέει ο Αλέξανδρος. Πες μωρή και εσύ, ξετριχιασμένη εφοπλίστρια της λυκόβρησης, τι κάνεις εκεί που είσαι?
15: Εγώ κάθομαι.
14: Σε ποιον?
15: Κάθομαι.
14: Ναι, γιατί σάμα της εμείς κουνιόμαστε. Βεντουζωμένο ακόλυτο με έχει 18 ώρες εδώ να πούμε. Σαν τον El Cid, σαν την Καλαμιά στον Κάμπο, σαν τη Μίγα μες στο Γάλα, σαν Μπας στην Καλαμάτα, σαν υπερχείληση στο ATM της Τράπεζας Σπέρματος, σαν γιονάρες παρήγγυλα από το Τέμο, την παντόφλα του πειρατή μου στείλανε.
13: Ρε Νίκο, είναι αυτό απάντηση αγορίνα μου να πούμε? Να σου λέει εγώ κάθομαι και εσύ να του λες σε ποιον? Βόηθα και εσύ ρε Κώστα, βόηθα.
15: Εγώ κάθομαι.
13: Να σας πω κάτι, δε με χέστ.
14: Θυμ.
13: Κι οι δυο σας.
14: Αυτός πρώτος Αλέξανδρε μου, κάθεται ήδη άλλωστε. Κώστα, say no. Τι κάνεις εκεί στη λεκάνη?
15: Εγώ κάθομαι.
14: Πόσο δίκιο έχει ο έμπειρος Αλέξανδρε μου. Όπως λέει και η παροιμία, αν δε μου διάσει μπουτάκι, σε συμφιμφιμφιμ, δε ευχαριστήθηκες. Νίκος Πετσούτσου, λαϊκή θυμοσοφική γνώση and the shit. Κώστα μου, κάθεσαι ακόμα?
15: Εγώ κάθομαι.
14: Ήθελα να σε ρωτήσω επιστημονικά ουρμόμενος, εάν κατά την προσφυλή σου συνήθεια συνεχίζεις να βγαίνεις εξωτσούτσουνος στο μπαλκόνι σου για να κάνεις ευτυχισμένες τις γειτόνισσές σου, οι οποίες σκέφτονται ουφ, εξωτσούτσουνος στο μπαλκόνι σου για να κάνεις ευτυχισμένες τις γειτόνισσές

0: παιδιά. Με τους οποίους έχει κανονίσει να ερωτοτροπήσουν μαζί σου, ικανοποιώντας πάνω στο κορμί και το καραφλό κεφάλι σου τις 1478 ακόλαστες φαντασιώσεις τους. Εσύ τι κάνεις, Κώστα μου?
1: Εγώ κάθομαι.
2: Κάθομαι.
0: Και αυτοί όταν αποχωρούν πλέον αφυδατωμένοι από τους ακούρεστους οργασμούς που τους πρόσφερες, αληθεύει ότι φεύγοντας σε φτύνουν και σε κατουράνε 5 φορές ο καθένας για να μην σε ματιάσουν?
1: Το καλύτερο.
0: Και ισχύει ότι σου δίνουν ξυλιές στο ποπουλίνι σου με τριχέρουλη μυγοσκοτόστρα, ενώ σε βάζουν να ματσουλίζεις τις δασωμένες μασχάλες τους?
1: Επίσης το καλύτερο.
0: Αλέξανδρε μου, ξεκουράζω την υπόθεσή μου.
3: Τι λες ρε Νίκο, τι λες?
0: I rest my case. Νίκος Πετσούτσου, Google Translate και... δεν παίρνει μπροστά. Πες ρε εσύ χαμα μασχαλοπιπιλιάρι να πούμε, τι άλλο θες?
1: Το καλύτερο.
0: Κώστα μου, νομίζεις ότι αυτό το κουσούρι που έχεις με την φυγοκέντρηση του παίου σου στο μπαλκόνι, εκείνη που διώχνει τις γειτόνισσες αλλά μαζεύει όλα τα κουνούπια, έχει και κάποιο ελάττωμα, κάτι που πιθανώς πρέπει να το βελτιώσεις?
1: Έχω την εντύπωση, ρε Νίκο, ότι κάτι λείπει από αυτό το project για να φτάσει ψηλά.
0: Έχεις σκεφτεί να φυγοκεντρήσεις είτε στην ταράτσα σου είτε στο αστεροσκοπείο?
1: Να και εδώ, ας πούμε, θέλω τη βοήθειά σου.
0: Αυτά να τα ξεχάσεις, δόλιε καραφλό πλούσιε. Εγώ μέχρι το λυκαβιτό να στην τεινάξω το πολύ και αυτό κάτω από το πάρκινγκ. Στο πάρκινγκ την τεινάζω μόνος μου.
1: Και θέλω να μου πεις έτσι τις εντυπώσεις σου, να μου πεις τι μπορώ να κάνω για να φτάσω έτσι λίγο πιο ψηλά.
0: Πόσο πιο ψηλά να φτάσεις, Κώστα μου? Νομίζω ότι το πιο ψηλά θα το φτάσεις μονάχα αν φυγοκεντρήσεις το πουλί ενός αστροναύτη.
1: Ο στόχος μου είναι να πάω σε ένα βουνό κάποια στιγμή.
0: Από βουνά για τσουτσουφυγοκέντρηση, Κώστα μου, έχουμε να σου προτείνουμε το Αυναραρά, τα υψίπεδα της οροσειράς της Ροδόπεης, ενώ το ζεστό κλίμα του ψιλορίχτη θα σε δικαιώσει και στις προσδοκίες της διαστολής. Να γλιτώσεις και την ξεφτύλα. Κάτσε να σου δείξω και πώς γίνεται για να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες και να μην σε πάρουν για ερασιτέχνη. Κώστα μου, λίγο πιο εκεί, γιατί καμιά φορά από τον ενθουσιασμό είμαι πιτσιντάρης και λερώνω.
1: Τα περιμένω όπως διψασμένος τη βροχή.
0: Όχι λάχνο βλέμμα, Κώστα μου. Ρε σύχαμα, observe and do not interfere.
1: Δώσ' μου τα φώτα σου.
0: Ποια φώτα ρε καραφλοδιάδρομε προσγείωσης? Να, πάρε τα αλάρμ μου που δεν δουλεύουν καλά. Μία ανάβουν, μία όχι. Μία ανάβουν, μία όχι. Μία ανάβουν, μία όχι. Μία ανάβουν, μία όχι. Μία ανάβουν, μία όχι. Τώρα δεν ανάβουν. Μάλλον φταίει που τα έκλεισα.
1: Επίσης θέλω να μου πεις για το σεξ, αν θα... η σεζόν που έρχεται θα με βρει έτσι απίστευτα σεξουαλικό, απίστευτα σεξουαλικά ενεργό.
0: Αν θέλετε να ενημερωθείτε για το σεξ παρουσία άλλων, πατήστε το 1. Αν θέλετε λεπτομέρειες για την πατροπαράδοτη συνταγή που ακολουθείς, που είσαι συνέχεια μόνος σου, πείτε έστω και μόνος μου.
1: Έστω και μόνο μου, δεν με πειράζει.
0: Σας απευθύνουμε τώρα τον αυτόματο χαιρετισμό. Καλησπέρα, μαλ. Πείτε και στον Αλέξανδρο να μην χαιρετάει σαν ξεγκλωμένη βασιλομήτωρ. Είναι από τις σπάνιες φορές που δεν εννοούμε αυτόν. Κώστα μου, για να απαντήσουμε στην ερώτησή σου, στατιστικά όλοι οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν το σεξ.
1: Εγώ μπορώ.
0: Κώστα μου. Στατιστικά όλοι οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν το σεξ εκτός από σένα. Και ξέρεις, Κώστα μου, ίσως φταίει γι' αυτό το γεγονός ότι αποκαλείς το προπελίνο σου με διάφορα υποκοριστικά όπως φυσφυρίς, τυρογαριδάκης, ίδιο μέγεθος, άλλη γεύση, μπιρμπιτζόλι, μπιρμπιτζ μερική, μπιρμπιτζ δεν ήρθε κανείς και κουκούτσα. Κουκούτσα, εσύ, τι λες γι' αυτό?
1: Ίσως να είναι και το όνομα, μήπως, δεν ξέρω, να το άλλαζα, να το ονόμαζα...
0: Πες το 40 πόδια τσάλι. Κουκούτσα. Τουλάχιστον να μας γιάνθει στην ηρωνία. Κουκούτσα. Να σου πω ρε Κώστα, μήπως κατά τύχη ξέρεις που έχει το σημείο τζε το μπρόκολο?
1: Δεν ξέρω.
0: Μήπως κατά τύχη ξέρεις στα πόσα after τσισάκια τυνάγματα το σταματάμε για να διατηρήσουμε μια ελάχιστη αίσθηση όρασης?
1: Δεν ξέρω.
0: Δυστυχώς, Κώστα μου, ο προκαθορισμένος χρόνος της συνομιλίας μας έχει φτάσει στο τέλος του. Εγώ εντωμεταξύ τόση ώρα δεν φοράω τα ακουστικά. Απαντάω στα φωτάκια που ανεβοκατεβαίνουν στην κονσόλα. Σου ευχόμαστε καλό καλοκαίρι με ένα καλό παλικάρι δίπλα σου.

πολύ στα πανιά σου και ο Θεός μας φύλαξε και δεν ανοίξαμε αυτό το συνημμένο αρχείο που μας είχες στείλει ζυπαρισμένα τα από αυτά σου. Σε χαιρετούμε με τη μουσική υπόκρουση της τεράστιας μουσικής επιτυχίας. Τον έβαλα στα κάρβουνα, μου άρεσε νομίζω έτσι, αλλά εν τέλει δεν την πέτυχα τη γεύση κοκορέτσι.

0: Και κάπως έτσι κλείνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, την πρώτη ώρα του πανηγυρικού τελευταίου τηγανιτού Φραπουτσίνο. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio. Go! Ο Νίκος για κάποιο λόγο ξαναβγήκε από το στούντιο. Μου έχει γράψει σε ένα post-it: Αλέξανδρε, προσπάθησε να βγεις και εσύ έξω, εγώ έπλασα. Παράξενο πράγμα. Τι ζαχαροπλαστική λαγνία είναι αυτή που έχει. Μυρίζει κάπως παράξενα, αλλά εγώ δεν το τρώγα αυτό το πράγμα. Αλλά δεν έχω δει καν τη ζύμη ακόμα. Ίσως, τέλος πάντων, θα το καταφέρουμε. Βγήκαμε από την πρώτη ώρα της εκπομπής, αλλά με εφηβική ορμή, κέφι, ενθουσιασμό και αντοχές. Τάκ! Ατάκα! Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, την δεύτερη ώρα του τηγανιτού Φραπουτσίνο. Σήμερα είμαστε non-stop για να προλάβουμε. Θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet. Παιδιά, ο Σταύρος ζει, ξέρει κανένας. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ. Α, νάτος, Σταύρο μου, θα ζήσεις 1000 χρόνια. Θα έρθω στα 999 σου, θα έχεις μείνει ένα αυτή, μια καράφλα και μια παράξενη φτέρνα. Ελπίζουμε να είναι η φτέρνα. Μισό λεπτάκι. Πόσες ώρες μοντάριζες, Σταύρο μου? Φτάσαμε τις 42. Καλημέρα μου, σαν τη θεότητα των FM. Έχεις ρίξει πόνο. Τι να κάνω, τα σουτ, τα καραβολίδα τα δικά μου, για κάποιο λόγο συμπαδεύουν μόνο τα θύμφι με αυτόν που κάθονται στο τείχος και μάλιστα δεν είναι καν οι αντίπαλοι. Όποιον από την ομάδα μου εγώ δεν τον συμπαθώ, το ξέρεις Σταύρο μου, γίνεται δουλίτσα. Το κάνω και χωρίς να παίζουμε μπάλα, μην νομίζεις. Να, ο Κώστας από τα Βόρεια Προάστια. Ευχαριστώ Νίκο μου, λέει, την ξετριχιασμένη εφοπλίστρια της Λυκόβρησης, λέει, και το αυναναράν με λίγησαν. Κάτσε Κώστα, έχει κι άλλα, περίμενε, μη βιάζεσαι. Ο Ιωάννης που λέει, έχεις κεράσει τον Νίκο, λέει, κανένα καφεδάκι, λέει, του έφτιαξες πρωινό. Είσαι με τα καλά σου, ρε. Θα φτιάξω πρωινό στον Νίκο, δεν τον ευλέπεις. Και ο Χρήστος, ο πιο διάσημος Εργένης, ακόμα Εργένης, εδώ είναι μια αποτυχία της εκπομπής βέβαια, αλλά μια επιτυχία για τις γυναίκες που ακούτε την εκπομπή. Εντάξει, win some, lose some. Τι ζήσαμε ρε φίλε φέτος, θα ήταν το δικό μου εργένικο σχόλιο για τη σεζόν. Αν ο τηγανιτός Φραπουτσίνο ήταν κομμάτι του αυτοκινήτου, θα ήταν το δυναμό. Αν είναι δυναμό. Να περάσει ένα τέλειο καλοκαίρι γεμάτο χαρά και ξεκούραση. Τα σέβη μου στον καταπληκτικό Νίκο Πετσούτσου. Ενώ σου καίγεται ο κολθήμ, θύμα τη θύμ, που θυμήθηκαν όλοι μαζί. Και εκεί πήρε φωτιά. Δεν έχεις κανένα παπά, κανένα αστυνομικό αυτή. Έχουν ρηχτεί στη μάχη με τις φλόγες. Το έχω δει εγώ στα κανάλια, το βλέπω. Στη μάχη τώρα. Στη μάχη, στο Τάνκς, στο Τρουένο, στο Αγόρι, στη Σούπερ Κατερίνα. Έχουν ρηχτεί παντού, μην νομίζεις. Και πριν συνεχίσουμε, επειδή είμαστε ραδιοφωνική εκπομπή, θα σπάσουμε λίγο τον μπλα-μπλα. Καθώς ο Νίκος μας παρακάλεσε, επειδή είναι πανέτοιμος, να ξεκινήσει το μεγάλο DJ set. Το οποίο είναι sold out βέβαια όλα. Αλλά για να πάρετε γεύση από τα DJ sets, τα καλύτερα beach bars όλο το καλοκαίρι, ο Νίκος είχε την ευγενή καλοσύνη, που θα μπορούσε να είναι και μια Κύπρια ακροάτρια, αλλά τέλος πάντων, και μας παραχώρησε ένα μικρό κομμάτι από το τεράστιο DJ set του. Είναι αφιερωμένο σε όλο τον κόσμο, όπως μου είπε, και ταυτόχρονα είναι αφιερωμένο σε όλους όσοι, όταν τους ρωτάς τι μουσική ακούνε, σου λένε εγώ ακούω απ' όλα. Κοίτα να δεις. Let's go. Let's go. Are you ready? Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Νίκος Πετσούτσου. The mix. In the less mix.

0: to the mix.
1: Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Νίκο που, εντάξει, με μια μικρή γεύση από τις ικανότητες του, αυτή τη στιγμή δεχόμαστε μηνύματα από χιλιάδες επαγγελματίες DJs οι οποίοι τα παρατάνε όλα, τα βροντάνε κάτω σιγάρε καμπανό μη σου πω, και δυστυχώς θα αλλάξουν καριέρα και πάνε να γίνουν αυτομάτως strippers, διάφορα τέτοια πραγματάκια. Επιστρέψαμε εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, στον τελευταίο πανηγυρικό τηγανιτό φραπουτσίνο. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, το δικό μου το προφίλ, στο Αλέξανδρος Πέτρακας. Εκεί θα ψάξετε, γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet. Και επειδή μας πιέζει ο ραδιοφωνικός χρόνος και επειδή έχουμε τον Νίκο εδώ, πάμε να συνεχίσουμε. Νίκο μου, τι θα
2: Νίκο λίγες? Μου, εδώ είμαστε και πάλι, και αφού σε ευχαριστήσουμε για ακόμα μια φορά που είσαι εδώ μαζί μας.
0: Τι εδώ μαζί σας ρε Καραγκιόζη, αφού ηχογραφημένο είναι, ψευδοκύβδηλα ηχητικά και τέτοια.
2: Ναι, καλά. Τέλος πάντων, εσύ όμως είσαι καλά, είσαι άνετα?
0: Αλέξανδρε μου, είμαι λίγο άβολα.
2: Γιατί ρε Νίκο, τι έχεις?
0: Νιώθω μία πίεση έντονη στην πόσθη, Αλέξανδρε μου.
2: Έλα ρε Νίκο, τι να φταίει?
0: Ίσως φταίει που την πιέζω έντονα εδώ και τρεις ώρες ανάμεσα στον αντίχειρα και το δίκτυ μου, προσπαθώντας να την κάνω να παράγει τον χαρακτηριστικό ήχο πιέτς, γιατί αποφάσισα ότι τελικά του χρόνου θα κάνω περιτομή και θέλω όταν χωρίσουμε να έχουμε μόνο ευχάριστες παιχνιδιάρικες αναμνήσεις. Αλέξανδρε μου, πιέτς.
2: Ρε Νίκο, συγκεντρώσου, είμαστε στον αέρα, ρε Νίκο.
0: Όπα, Αλέξανδρε μου, πες τους να το ξαναπροσγειώσουν. Με το ένα χέρι κρατάω την πόσθη μου, πιέτς. Με το άλλο κρατάω τις σημειώσεις των ευχάριστων στιγμών μας, θα πέσουμε σε καμία ανατάραξη και δεν θα έχω από πού να κρατηθώ. Αλέξανδρε μου.
2: Ρε Νίκο.
0: Συγγνώμη, Αλέξανδρε μου, τελικά... όντως δεν κρατιόμουνα και την αμόλυσα.
2: Ρε Νίκο, εδώ στην εκπομπή μας, αγορίνα μου, συγκεντρώσου λιγάκι.
0: Είμαι απίστευτα συγκεντρωμένος, Αλέξανδρε μου. Αν δεν είχα επιτύχει μέσω του mind over body συγκεντρωτικού μου διαλογισμού τον πλήρη έλεγχο του κορμιού μου, θα σε είχα κλάστη τρεις ώρες νωρίτερα.
2: Έλα ρε Νίκο, γαμώτο. Συγκεντρώσου Νίκο, γαμώτο.
0: Τι βρίζεις ρε Καραγκιόζη, τι βρίζεις ρε Μαλθύνθι, μη σου γανθύνθι, το θύνθι, και μετά έρθω από πάνω και του κατουρθύνθι, το θύνθι, της θιάς σου, της μαμάς σου, της γιαγιάς σου, καμία από αυτές τις συνταγές δεν μου έχει πετύχει στο φούρνο, Αλέξανδρε μου. Χρυσοχέρες ήτανε αυτές οι παλιές. Βέβαια φταίγανε και τα αγνά υλικά.
2: Μα δεν βρίζω ρε Νίκο, ένα γαμό το είπα ρε Νίκο.
0: Ναι, και εγώ είπα όλα τα υπόλοιπα για να σε βοηθήσω, Αλέξανδρε μου, που είσαι και σε μια ηλικία και ξεχνάς.
2: Τι ξεχνάω ρε Νίκο?
0: Να, είδες, στα λόγια μου έρχεσαι. Σε κανένα δύο ώρες να φύγεις όμως, περιμένω μια κοπέλα.
2: Ήμαρτον ρε Νίκο, ήμαρτον.
0: Αμαρτία εξομολογουμένη, Αλέξανδρε μου, πάβει να είναι αμαρτία. Και επιπλέον μην ξεχάσεις να ενισχύσεις το ταμείο για την αποπεράτωση του ναού.
2: Ποιο ναού ρε Νίκο, βλέπεις κανένα ναό εδώ πέρα?
0: Όχι βέβαια, Αλέξανδρε μου. Περιμένουμε να ενισχυθεί το ταμείο και μετά έχει ο Θεός. Να, πάρε να ανάψεις ένα κεράκι.
2: Τι είναι αυτό ρε Σύχαμα, τι είναι αυτό ρε Νίκο?
0: Δεν έβρισκα από το κανονικό κεράκι το λαμπαδέ και έτσι σου δώσα λίγο από το αριστερό μου αυτή. Κάψε όσο θέλεις, έχω κρατήσει το δεξί για όλη την αρτοκλασία.
2: Έλα ρε Νίκο, βοήθησέ με λίγο ρε Νίκο.
0: Άντε, χαλάλη σου, Αλέξανδρε μου.
2: Αλήθεια, Νίκο μου, θα με βοηθήσεις?
0: Τώρα τι, παιδιά είμαστε, Αλέξανδρε μου. Δεν σε έχω πια φίλο, θα πάω στο πάρτι του Γιωργάκη. Εσένα δεν σε έχει καλέσει, κυρία, μου τραβάει τις κοτσίδες. Μπλάνκο στη μέση του θρανίου, κόβουμε φιλία.
2: Ρε Νίκο, δεν είπαμε θα με βοηθήσεις?
0: Ναι, θα σε βοηθήσω εγώ, Αλέξανδρε μου.
2: Ωραία. Τώρα λοιπόν που με βοηθάς...
0: αλλά από μακριά μόνο, Αλέξανδρε μου.
2: Τι από μακριά ρε Νίκο?
0: Εγώ από κοντά στο κατούριμα, Αλέξανδρε μου, δεν σε βοηθάω που να κοπανίσαι. Άμα θες από μακριά μόνο θα σου δείχνω και θα κάνεις.
2: Μα δεν θέλω να με βοηθήσεις στο κατούριμα ρε Νίκο.
0: Στα κακάκια, Αλέξανδρε μου, every single one of us is by himself. Oh shit.
2: Ρε Νίκο, δεν θέλω να με βοηθήσεις στην τουαλέτα ρε Νίκο.
0: Και τι θες, να πάω στον κήπο να σου ανοίξω μια τρυπούλα? άχαμα να κοπρίσεις το χωράφι. Άνθρωπος είσαι εσύ ρε, ή λείπασμα με μουσιά.
2: Ρε Νίκο, εδώ στην εκπομπή μας ρε Νίκο.
0: Α, εδώ στην εκπομπή μας.
2: Ναι Νίκο μου, εδώ στην εκπομπή μας.
0: Και δεν θα βραχυκυκλώσει.
2: Ποιος να βραχυκυκλώσει ρε Νίκο.
0: Η κονσούλα, η Αλέξανδρε μου. Άμα την εκατουρίσεις και πάει στο μετασκευαστή, θα κάνει. Πρέπει πάντοτε να αποφεύγεις την επαφή με γυμνά χέρια. Έτσι που σε βλέπω βέβαια που είσαι, εσύ πρέπει να αποφεύγεις κάθε είδους επαφή με γυμνή μούρη.
2: Ναι. Τέλος πάντων, καλά κρασιά.
0: Για να το λες εσύ, Αλέξανδρε μου, θα σε εμπιστευθώ. Αν και δεν μύρισα το φελό, εν τούτης θα πιστέψω στην παραγγελία σου, κατρουτσομούρη.
2: Λοιπόν, Νίκο μου, ήρεμα, ωραία. Όλα καλά.
0: Όλα καλά, Αλεξανδρέ μου.
2: Η πόσθη σου καλά.
0: Μια χαρά είναι, δεν με ενοχλεί καθόλου.
2: Έλα ρε Νίκο, σου πέρασε.
0: Πιθανώς να φταίει ότι σταμάτησα να κάνω πιέτς με τη δική μου και έχω ξεκινήσει με το διπλανού μου. Αυτόν δεν τον ενοχλεί καθόλου. Είναι χαμογελαστά μου γκος, Αλέξανδρε μου.
2: Ποιο διπλανό σου ρε Νίκο, οι δυο μας είμαστε εδώ μέσα.
0: Το ίδιο πράγμα λέμε, Αλέξανδρε μου. Σου έχω αφήσει και μια παρανυχίδα, να με θυμάσαι.
2: Ναι, καλά Νίκο μου, επειδή περνάει η ώρα γορίνα μου. Κοίταξε να δεις, πρέπει να πάμε στον Κωνσταντίνο.
0: Πάλι, προχθές πήγα.
2: Πού πήγες ρε Νίκο, στον Κωνσταντίνο.
0: Ναι αμέ. Του άναψα και ένα λιβανάκι, έβαλα και ένα κερί, έφερα και ένα παπά να του κάνει τρισάγιο. Εν τω μεταξύ αυτός δεν ήθελε να έρθει και τελικά μου μείνανε τα μουσια και το ράσο του στο χέρι. Αλλά έβαλα τελικά ένα τρισάγιο από το YouTube, πάτησα και το repeat καλού κακού και του το έκανα δύο φορές. Εξάγιο του έκανα, Αλέξανδρε μου.
2: Ρε Νίκο, τι λες ρε Νίκο.
0: Για τον Κωνσταντίνο δεν λες.
2: Ναι, για τον Κωνσταντίνο λέω ρε Νίκο.
0: Αφού αυτός είναι πεθαμένος.
2: Τι πεθαμένος ρε Νίκο, μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Να, εδώ είναι, αναπνέει.
0: Και οι μάλινες κάλτσες αναπνέουν, Αλέξανδρε μου. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και ζωντανές. Και άμα σου δώσω να σνιφάρεις τις δικές μου τις μάλινες κάλτσες, μετά δεν θα είσαι ούτε κι εσύ ζωντανός. Τι διάολο μαδούσε αυτός ο παπάς και μου έχουν πάει τρίχες παντού. Αψιού.
2: Ρε Νίκο, άσε παιδάκι μου τις αηδίες, μίλα του ανθρώπου.
0: Αψιού. Του Κωνσταντίνου.
2: Ναι, του Κωνσταντίνου.
0: Σκιάζομαι λίγο, είναι και τα κυπαρίσια.
2: Ποια κυπαρίσια, ρε Νίκο, ποια.
0: Αυτά που είναι η πανίδα του νεκροταφείου.
2: Ποιου νεκροταφείου, ρε Νίκο, εδώ είναι ο άνθρωπος, μίλα του.
0: Τον φέρανε εδώ.
2: Ναι, ρε Νίκο, εδώ τον φέρανε.
0: Τέσσερις.
2: Γαμό. Μίλα, παιδάκι μου του ανθρώπου, μίλα του.
0: Τι να κάνω, άντε καλά, επειδή σε συμπαθώ.
2: Ωραία, να, μίλα, πες κάτι.
0: Να πω κάτι για τον Κωνσταντίνο.
2: Ναι, ρε Νίκο, για τον Κωνσταντίνο, ρε Νίκο.
0: Τώρα στον αποχωρισμό τρεις ποταμούς διαβαίνω. Ο ένας χωρίζει αντρόγινα και ο άλλος χωρίζει αδέρφια. Και ο τρίτος ο μακρύτερος. Ούψ, λάθος. Και ο τρίτος ο φαρμακερός. Τη μάνα από τα παιδιά τζι.
2: Ρε Νίκο, τι κάνεις ρε Νίκο.
0: Μου είπες να πω κάτι για τον Κωνσταντίνο. Ούψ.
2: Ναι.
0: Του λέω ένα παραδοσιακό μυρολόι από τα υψίπεδα της Μυκόνου.
2: Παιδάκι μου, είναι ζωντανός ο άνθρωπος, τι μυρολόι.
0: Είναι ζωντανός τώρα που ξεκίνησα. Μέχρι να τελειώσω εγώ το μυρολόι, θα έχουν καρπίσει τα υψίπεδα της Μυκόνου. Αλέξανδρε μου. Ούψ, για πες μου τι του ζήλεψες αυτού του κατοκόσμου. Αυτού βιολιά δεν παίζουνε, παιχνίδια δεν βαρούνε. Αυτούς αδειό δεν κάθονται, συντρεις δεν κουβεντιάζουν. Κι είναι κοινοί ξαρματωτοί, κοινές ξεστολισμένες. Ούψ, μία φαίνεται το βρακί της και των μανάδων τα παιδιά σαν μήλα ραβδισμένα. Αλέξανδρε μου.
2: Τι ασυναρτησίες είναι αυτές ρε Νίκο. Αφού είναι ζωντανός ο άνθρωπος, μιλάει ο άνθρωπος. Μιλούν μωρέ οι πεθαμένοι.
0: Αλέξανδρε μου, εδώ μιλούν τα μάτια σου. Εδώ μιλεί η καρδιά σου. Μέχρι και οι τρίχες σου μιλούν που έχεις στα χαμνά σου.
2: Ποιες τρίχες ρε Νίκο.
0: Άσε Αλέξανδρε μου, ξεμούσιασα τον παπά και έχει πάει παντού.
2: Ρε Νίκο, δεν αντέχω άλλο. Μίλα του ανθρώπου.
0: Να μιλήσει αυτός πρώτος. Να ξεσκιαχτώ ο ασκιαχτός.
3: Νικόλα Πετσούτσου καλησπέρα. Είμαι ο Κωνσταντίνος.
0: Μαν Αλέξανδρε μου. Έμρε του χάρου του παρήγγυλα. Μαζί του να με πάρει. Νίτσε, εκείνος μ' αποκρίθηκε. Δεν κάμω τέτοια χάρη.
2: Τι κάνεις ρε Νίκο?
0: Διώχνω το poltergeist του ψιλορίτη, Αλέξανδρε μου.
2: Δεν υπάρχει poltergeist ρε Νίκο. Ο Κωνσταντίνος είναι που σου μιλάει.
0: Κάτσε να το πιστοποιήσω καλού κακού. Να σου πω ρε βουρκόλακα εσύ. Είσαι όντως ο Κωνσταντίνος?
3: Είμαι ο Κωνσταντίνος.
0: Και στον άλλο κόσμο ποιος είσαι?
4: Είμαι η Ιωάννα.
0: Αμάν, Αλέξανδρε μου, στον by death sexual πέσαμε. Να σου πω ρε πριγκίπισσα δύο μέτρα παλικάρι εσύ. Τσέκαρε μία την πινακίδα σου, τι είσαι, μονός ή ζυγός?
3: Είμαι ζυγός.
2: Ρε Νίκο, τι τον ρωτάς τον άνθρωπο?
0: Άσε, ξέρω εγώ Αλέξανδρε μου. Τσεκάρω το δακτύλιο των Ghostbusters. Αλέξανδρε μου, επειδή παλαβάσκιαζομαι, σε πειράζει να βάλουμε λίγη μουσικούλα από κάτω όσο τους μιλάω? Να σπάσει λίγο η γεύση κόλυβα και σάβανο.
2: Όχι ρε Νίκο, βάλε ό,τι θες ρε Νίκο.
0: Έχω το κατάλληλο.

0: Πρώτη μεταφυσική ερώτηση που θέλω να σου κάνω, Κωνσταντίνε μου, είναι αν εσύ ως ντολμαδοπαρασκευαστής είσαι από τους καινούριους τους digital ή από τους παλιούς με τους ρεγουλαδόρους και τα γρανάζια, ή αν είσαι δηλαδή πιο μηχανικός.
1: Είμαι μηχανικός.
0: Αλέξανδρε μου, τι χαρά, μιλάω στον old school ντοματοτρίφτουλα. Και όταν εσύ, παλικάρι και γοργόνα μας, εκεί στον άλλο κόσμο φοράς το ταγεράκι σου, τις δωδεκάποντες γόβες σου, θα σκοτωθείς ανισόρροπε. Και το παλαβό wonderbra σου που σε κάνει να έχεις βιζάρες, αγορίνα μου, εκεί τι είσαι?
2: Είμαι διαφημίστρια.
0: Ρε Αλέξανδρε μου, πού τους βρίσκεις όλους αυτούς? Αυτός πήγε στον άλλο κόσμο για να διαφημίσει μόνος του ντολμαδοπαρασκευαστές. Ούτε του διαόλου η μάνα δεν τα αγοράζει αυτά, ρε. Παραγγέλνει απόξω.
3: Ρε Νίκο, δεν είναι ένας άνθρωπος, είναι δύο άνθρωποι. Είναι ο Κωνσταντίνος και είναι και η Ιωάννα.
0: Να, Αλέξανδρε μου.
3: Τι να, ρε Νίκο?
0: Αλέξανδρε μου, να, σου παίρνω εγώ το κονιακάκι και σου δίνω ένα άλλο νεκροτσούρεκο. Μ' αυτά δε με θας και δεν λες μαλακθή. Αμάν, Αλέξανδρε μου, τι υπέρτατα σατανικό γέλιο ήταν αυτό. Σαν την Βάντα από τον Sport Billy που βρήκε τα βρακιά της Καντικάντη μέσα στο βαλιτσάκι του.
3: Ποια Καντικάντη, ρε Νίκο, πού τη βρήκε την Καντικάντη?
0: Να, εδώ, Αλέξανδρε μου, κάτω από τα πολλαπλά τεύχη της Μανίνας που τα είχε κρύψει γιατί σάλιονες τους αχά στο σιδερότυπο. Κύριε Μακαρίτη, εσάς σας αρέσουν οι αχά ή είστε πιο πολύ των New Kids on the Block?
1: Μου αρέσουν οι ποτάρες, οι παρτάρες, ο κινηματογράφος, τα κόμικς, το θέατρο, τα λιγερά κορίτσια και μια μουσάτη γραμματέας.
2: Έλεος.
0: Και όταν φοράς εκείνο το sexy baby doll σου που αναδεικνύει το δασίτριχο στήθος σου, τις τονισμένες καμπύλες σου και την πανέμορφη μυρωδιά σου, φρούτα του δάσους φορμόλι, τι σου αρέσει?
2: Μ' αρέσει το θέατρο, μ' αρέσει το σινεμά, πολλές βόλτες.
1: Και το καρπούζι με φέτα.
2: Και το καρπούζι με φέτα, ναι.
0: Τι καρπούζι με φέτα, ρε σύχαμα, άμα είναι φάει και γκοργοντζόλα με γιορμάδες. Αυτά με τις τρίχες απόξω. Μας έχουν μείνει και του παπά. Άμα σ' αρέσει η γεύση, μοσχοπουλήσαμε. Κωνσταντίνε, Ιωάννα, χωρίς να ξέρουμε ποιος υπερτερεί πιανού, είναι κάτι στο οποίο μπορώ να σας βοηθήσω, εκτός από το μνημόσυνο?
1: Θέλουμε να μας κάνεις μια πρόβλεψη για το φετινό μας καλοκαίρι που θα ξεκινήσουμε από τα πούληθρα. Δεν ξέρω πού θα καταλήξουμε.
0: Άμα ξεκινήσετε από το πουλί, δεν θα αργήσετε καθόλου να φτάσετε στην ουρίθρα. Είναι κοντοχωριανή αυτή. Η παρούσα σύσταση δεν ισχύει για κατσαροπέρδικες, μαυροκαρακάξες, λαμπροφασιανούς και νερούκουτες. Σ' όλα τα άλλα πουλιά, πάει. Εσύ, Ιωάννα μου, στις διακοπές σας, σκέφτεσαι να ερωτοτροπήσεις με τον Μακαρίτη, οικία βουλήσει ή αναγκαστικά να του φάμε τη σύνταξη?
2: Αναγκαστικά.
0: Κρίμα η κοπέλα. Στεναχωρήθηκα τώρα, Αλέξανδρε μου.
3: Ρε Νίκο, πες κάτι ενδιαφέρον στα παιδιά.
0: Μου αρέσει να μου κάνουν ηλεκτροσόκ στις θυλές, Αλέξανδρε μου.
3: Τι λες, ρε Νίκο, είναι αυτό ενδιαφέρον?
0: Είναι παλαβά ενδιαφέρον αυτό, Αλέξανδρε μου. Γιατί μέχρι πρότινος, μόνο η ηλεκτροσυγκόλεση στα θυν. Μου άρεσε. Πότε έκανα upgrade?
3: Ρε Νίκο, όχι τέτοιο ενδιαφέρον, ρε Νίκο.
0: Να πω για γλυφοπατουσίδια και τέτοια, αφού γαργαλιέμαι. Δεν το βρίσκω καθόλου ενδιαφέρον. Για λίγο χλαχλαχλούχλα στην αρχή, καλό είναι. Αλλά μετά δεν την αντέχω τη γεύση της φτέρνας. Είναι σαν να γλύφομαι μόνος μου.
3: Όχι τέτοιο, ρε Νίκο. Για τα παιδιά, για τις διακοπές τους. Τέτοια πράγματα.
0: Α, ναι, το είχα καταλάβει, Αλέξανδρε μου. Να σας πω, ρε, είναι τίποτα άλλο που θέλετε να σας πω?
2: Πώς θα μας βρει και αυτό το καλοκαίρι? Αυτό εγώ θέλω να μας πεις.
0: Αυτό είναι πανεύκολο. Σένα, Ιωάννα μου, όρθια, και τον άλλον τανάσκελα. Να θυμηθώ να στείλω και ένα Στεφάνι που θα γράφει απάνω θα σε θυμόμαστε για Fiat.
3: Τι Fiat, ρε φί? Τι Fiat?
0: Θα σε θυμόμαστε για πάντα, είναι το σωστό. Αλλά κάνουμε γενική διαφήμιση. Το έχουμε ρίξει και στα pleasing τώρα.
1: Καλό καλοκαίρι και ευχαριστούμε πολύ.
0: Ναι, σιγάρε με τον παλαβό ενθουσιασμό του αποχαιρετισμού. Μας υποχρέωσες.
1: Καλό καλοκαίρι και ευχαριστούμε πολύ.
4: Καλό καλοκαίρι και ευχαριστούμε πολύ.
5: Καλό καλοκαίρι και ευχαριστούμε πολύ. Καλό καλοκαίρι και ευχαριστούμε πολύ.
0: Οχ, Αλέξανδρε μου, κόλλησε. Κόλλησε στο repeat. Κλείστο να μωρέ.
3: Τι να τον κλείσω, ρε Νίκο.
0: Και ξέρω εγώ, κλείστο το καπάκι.
3: Ποιο καπάκι, ρε Νίκο?
0: Και όποιο βρεις, της λεκάνης, του φέρετρου, χι. Ούτως ή άλλως από το τηλέφωνο είμαστε. Δεν ξέρω και πού τον επετύχαμε. Κωνσταντίνε, πες λίγο καλό καλοκαίρι και ευχαριστώ πολύ με ενθουσιασμό.
1: Καλό καλοκαίρι και ευχαριστούμε πολύ. Καλό καλοκαίρι και ευχαριστούμε πολύ. Καλό καλοκαίρι και ευχαριστούμε πολύ. Καλό καλοκαίρι και ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστούμε.
1: Καλό καλοκαίρι επίσης, και ευχαριστούμε πολύ.
3: Ναι, παρακαλούμε, παρακαλούμε. Στο καλό, η Παναγιά μαζί σου. Έχει φτάσει 9 και 27 πρώτα λεπτά. Έλα ρε γαμώτο, πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Ας πεθαίνατε αγκαλιά. Και αυτός ο τελευταίος χορός, αυτός ο φίλος, ο Κύπριος πρωταγωνιστής πορνό που τελειώνει πάντοτε, είναι λίγο προβληματικός παραπάνω. Έλα ρε γαμώτο. Θυμίζω, είσαστε εδώ στον τελευταίο τηγανιτό φραπουτσίνο, στην πανηγυρική μας εκπομπή. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, έρχεται εδώ, μας κάνετε και add friend και follow κτλ. Για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στην καθημερινότητά σας πριν συνεχίσουμε. Παρέα με τον Νίκο και καταπληκτικός, λέει η Νάντια, DJ ο Νίκος Πετσούτσου. Όλη η μουσική, η ελληνική ιστορία μας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα εκεί με την Άντζελα Λίγησα. Αυτό σου άρεσε περισσότερο απ' όλα. Είμαστε πανέτοιμοι γιατί αυτή. Το είδαμε ούτως ή άλλως, γεμίσαμε και το Ολυμπιακό Στάδιο, εκατομμύρια fans του metal. Τώρα κάτι φραντζέλικο και κάτι τέτοια, να ξέρετε, από του χρόνου θα είναι ντεθάδικα. Και μιας και έχουμε την Άντια εδώ στο μήνυμα, να την φέρουμε και στη γραμμή μας. Ε, γιατί όχι. Εύκολο είναι.
6: Πετσουτσουλίνο, γεια σου, η Νάντια είμαι.
0: Αλήθεια, τι μας λες μωρή τραγουδιστή, πόσο έχεις θυμ καμέ, και επιπλέον, πόσο σταρ θυμ μας και μας.
3: Ρε Νίκο, πιο ευγενικά ρε Νίκο.
0: Αλέξανδρε μου, ήμουν πολύ ευγενικός, έβαλα και πληθυντικό, ευγενίας. Δεν είπα πόσο έχεις θυμ κα ή πόσο σταρ θυμ μου, έβαλα και τα δικά σου μέσα, για να είναι πολλά στον αριθμό. Δεν αλλάζει και πολλά με την ποσότητα.
3: Έλα ρε Νίκο, μίλα της κοπέλας να πούμε.
0: Ποιας κοπέλας, αυτού του θαλαμοφύλακα?
6: Η Νάντια είμαι.
0: Ναι, καλά, και τον αλφαμίτη μας Σούζη τον λέγαμε. Ρε Αλέξανδρε μου, είναι αυτός ο αστραπόγιανος, σίγουρα η Νάντια?
6: Πετσουτσουλίνο, γεια σου, η Νάντια είμαι.
0: Τι πετάγεσαι μωρή, αφού δεν μιλάω σε σένα?
6: Τι κάνεις?
0: Κουφί σε μωρή, αφού σου λέω περίμενε λίγο. Πρέπει να πατήσω το κάπτσα να prove ότι you are not a robot.
3: Τι κάπτσα ρε Νίκο?
0: Αλέξανδρε μου, πρέπει να είναι της εποχής. Με έχει πιάσει μια τρομερή κάπτσα χαμηλά στους βουβώνες μου. Φταίει που έχω να δω γυναίκα από ποτέ. Μου έχει χαλάσει η υπερχείληση και υπερθερμαίνεται το καπτσαλιστήρι μου. If you get what I mean, Αλέξανδρε μου. Να σου πω, η άλλη μιλάει ακόμα μόνη της.
6: Γεια σου, η Νάντια είμαι. Τι κάνεις, τη νέα?
0: Αλέξανδρε μου, τι παρλαπίπα είναι αυτή ρε. Να τη στείλουμε σε τίποτα τσακωμένους Ινδιάνους, να τους πιάσει το μπλα μπλα και να μην ξαναπλακωθούν ποτέ. Η παρλαπίπα της ειρήνης. Τώρα και σε Νάντια.
3: Ρε Νίκο, τι λες ρε Νίκο, μίλα τη σε παρακαλώ της κοπέλας.
0: Δεν μπορώ, κάνω ντροπούλες.
3: Τι ντροπούλες ρε Νίκο?
0: Δεν έχω ξαναμιλήσει ποτέ στο λόχαγό μου τέτα τέτ. Αλέξανδρε μου, πάντα ήταν και η Σούζη, ο αλφαμίτης μαζί.
3: Ποιο λόχαγό ρε Νίκο?
0: Αυτό που μας μιλάει, που έφερε παγκόσμια ειρήνη στους Ινδιάνους.
3: Ρε Νίκο, δεν είναι λοχαγός, ρε Νίκο.
0: Πήρε προαγωγή, έγινε συνταγματάρχης.
3: Τι συνταγματάρχης, ρε Νίκο? Γίνεται συνταγματάρχης, Νάντια.
0: Γιατί, είπε ο λοχαγός Νατάσα, πώς έγινε? Και ήταν και fake account κιόλας. Μίτσο το λέγανε το παλικάρι, όχι Νατάσα.
6: Η Νάντια είμαι.
0: Κάτσε μωρή κι εσύ, η Νάντια είμαι και η Νάντια είμαι. Αφού εγώ αφενός δεν είμαι. Και αφετέρου εσύ, εντάξει. Σιγά το όνομα. Δεν είναι ότι σε λένε και Ναβουχοδονόσορα?
3: Ρε Νίκο, γίνεται να λένε την Άντια Ναβουχοδονόσορα?
0: Εδώ λέμε τον αλφαμίτη Σούζη και τον ταγματάρχη Λάχεση. Και κλωθώ καμιά φορά. Στο Ναβουχοδονόσορα κόλλησες εσύ και σιγά το υποβρύχιο του Μάτριξ, να πούμε. Πες το εκεί, σκυλοπνίχτη, να καταλαβαινόμαστε.
3: Έλα ρε Νίκο, έλα ρε Νίκο, μίλα της κοπέλας.
6: Πετσουτσουλίνο, γεια σου, η Νάντια είμαι.
0: Μας έχεις πρίξει, η Νάντια είσαι εκεί, η Νάντια είσαι. Κι εγώ ο Νίκος είμαι. Ο Νίκος είμαι. Ο Ο Νίκος είμαι. Ε, Αλέξανδρε μου, της το είπα πολλές φορές γιατί μου έχει χαλάσει εδώ το κάπτσα και έχω μπει στο βίος. Να το διορθώσω.
3: Ποιο βίος, ρε Νίκο?
0: Εδώ, Αλέξανδρε μου, ο βίος του Αγίου Σουλπικίου. Μόνο με νηστεία και προσευχή θα σταματήσει άλλη να μας συστήνεται. Αλέξανδρε μου.
6: Με Τσουτσουλίνο, γεια σου, η Νάντια είμαι. Τι κάνεις?
0: Αλέξανδρε μου, η απλή προσευχή τελικά δεν έπιασε. Πρέπει να κάνουμε τάμα, μάλλον.
3: Τι τάμα, ρε Νίκο?
0: Ταμαγκούτσι! Ούτε οι κινέζικες τοπικές θεότητες δεν τη σταματάνε αυτή. Να σου πω ρε θαλαμοφύλακα με πλαϊνούλια, πες ό,τι θες. Μόναχα μη μου ξαναπείς ότι η Νάντια είσαι.
6: Τι κάνεις τη νέα?
0: Πολύ ωραία. Δύο διαφορετικές ερωτήσεις οι οποίες θα βοηθήσουν την εξέλιξη της συζήτησής μας χωρίς να επαναλαμβανόμαστε. Μπράβο Νάντια!
6: Με Τσουτσουλίνο, γεια σου, η Νάντια είμαι.
0: Πού σου Νάντια? Το ρηπίτσου, το είπαμε αυτό. Ξετσακωθήκαν οι Ινδιάνοι. Πήγαν οι κοκκινσταδούρες και τους δώσανε κάτι κουβέρτες με χολέρα και σάλια ευρωπαϊκού διαφωτισμού και τους ξεσκίσανε. Δεν έχει άλλους. Δεν τσακώνονται. Peace over you. Τσισάκια πάνω από όλους σας. Νίκος Πετσούτσου, εξέχον μέλος του Google Translator.
6: Τι κάνεις τη νέα?
0: Τι νέα ρε θηλυκέ ειρηνοποιέ με σκοπιά 4-6 στα γαυγάμιλα. Τα μόνα νέα που έχω είναι τα νέα του Σαββατοκύριακου. Κυκλοφορούν μαζί με το περιοδικό Μπούρντα. Για να πλέξω τα τριπλόφασα πρικιά μου και να είμαι έτοιμος για να με ζητήσει ο πλούσιος γαμπρός από την Αθήνα και ένα ειδικό ένθετο αφιερωμένο στο γυναικείο οργασμό. Κάτι που αποτελεί για εμένα τέρα νόβα, άλεα γιάκτα εστ και ο Βίδιους Ποέτα in τέρα πόντικα έξουλατ. Κοίτα που βρήκε αυτός Airbnb ρε. Νάντια μου, καθώς ξεπατικώνω τις βασικές εντολές του οπισθόφιλου του Μπούρντα για το πώς να πλέξετε τις κάλτσες του φαντάρου με μια καλή και δύο ανάποδες, τρεις κάλτσες φοράει. Από πού τον έφεραμε αυτό το φαντάρο? Από το Τσερνόμπιλ. Ήθελα σε αυτό το σημείο να σε ρωτήσω πόσος καιρός έχει περάσει από την τελευταία φορά που έκανες το σεξ. Το σεξ.
6: Πάει σχεδόν ένας χρόνος.
0: Νάντια μου, αυτό δεν είναι καθόλου πρόβλημα. Το σεξ. Μιας και αν εντάξεις στα προκαταρκτικά μαζί με τα κεριά και την απαλή μουσική ένα διακριτικό κρουστικό δραπανοκατσάβιδο. Το σεξ. Ένα κομπρεσέρι ξεκουτσαμένης μπουλντούζας. Το σεξ. 5-6 παλικάρια με φτιαρογκασμάδες και μια βόμβα νητρογλυκερίνης. Νομίζω ότι θα καταφέρεις να το ξεφράξεις και να βιώσεις και πάλι τις ειδονές του έρωτα. Το σεξ. Το σεξ. Φαντάρος με τρεις κάλτσες λέει εδώ. Εδώ με τους κουτσούς και είχαμε τρελαθεί στην ποδαρίλα. Φαντάσου τι θα γίνεται εκεί μέσα. Το σεξ. Εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά μια φορά που είχα κοιτάξει πάνω από 3 δευτερόλεπτα την φωτογραφία προφίλ σου.
6: Το λες οριακά και σχέση.
0: Διαζύγιο το λες με την αισθητική. Αλλά τέλος πάντων, αλλά ομολογώ ότι ερωτικά μου εξήταρε στη φαντασία μου. Το σεξ. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω πότε θα μπορούσες κάποια στιγμή να βρεθούμε στον ίδιο χώρο. Εσύ αν θα το επιθυμούσες και εγώ αν θα χωράω.
6: Μέσα σε αυτή τη χρονιά.
0: Ρε Νάντια, ένα χρόνο που είχες πριν. Ένα χρόνο που θα περιμένω. Και ένα χρόνο που διανύουμε τώρα. Αυτό δεν θα είναι το σεξ. Το σεξ, το σεξ. Αυτό θα είναι τα το σεξ. Τρίχρονα του Μακαρίτη. Τουλάχιστον για να έχω φαντασιωσικά να περιμένω. Θα έχεις καλέσει και τις 6 πολυγαμικές ξαδέρφες σου να κάνουμε ένα ομαδικό όργιο και αυτή τη φορά να με παίξετε και εμένα που είμαι όλο στο ατομικό.
6: Ναι, ναι.
0: Και θα μπορώ να φτύνω μασημένα δρακουλίνια και πακοτίνια στο μπλέντερ επάνω στο παρκέ σου που το έχεις τόσο καλογιαλισμένο έτσι ώστε όλοι να καθρεφτίζουν την ψυχή τους.
6: Ναι, ναι.
0: Το σεξ. Και θα μου έχεις μαγειρέψει και μπρόκολο γιαχνί.
6: Ναι, ναι.
3: Το σεξ. Το σεξ.
0: Και αρακά στο ναυμομάγειρα με σπόρους τσία και αφυδατωμένα δαμάσκηνα. Πόσο τρέχανε κι αυτά. Ποιες δε δαμάσκηνο ένα νεράκι στη μέση να πούμε που γκαγκάνιασες.
6: Ναι, ναι.
0: Υπέροχα. Να τα φάτε μόνες σας. Εγώ δεν έρχομαι. Σύχαμα. Σπόρους τσία και τα τσία του καράμπελα. Αφού χωρίς νυφάδες βρώμης δεν τρώγεται η αηδία. Νάντια μου, θέλω να σου πω ότι από μικρός προσπαθώ να γλύψω τον αγκώνα μου, αλλά τελικά τόσα χρόνια μετά μέχρι μασχαλογλύφη το έχω φτάσει. Εσύ θέλεις κάτι να μου πεις?
6: Θέλω να σου πω ότι ναι, ναι, επιτέλους αγόρασα το αυτοκίνητο που τόσο πολύ ήθελα.
0: Έλα ρε, πόσο δεν μας νοιάζει. Το αυτοκίνητο της Νάντια, το τροχόσπιτο της Μπάρμπι, τα του καράμπελα, το ψυγείο σου πάλι άδειο είναι. Αλέξανδρε μου, τα έχει φάει όλα. Μέχρι και το πι από τη μάρκα έφαγε. Κοιτά την πόρτα του ψυγείου και γράφει ίτσο. Να ξέρει, πιο μοναχικό φρέον δεν έχω ξαναματαδεί. Αλέξανδρε μου.
3: Ρε Νίκο, άσε με μένα, ρε Νίκο. Στην κοπέλα δώσε σημασία, ρε Νίκο.
0: Ναι, ναι, Αλέξανδρε μου. Απλά τώρα την έχουμε πετύχει που ρίχνει αλλά το πίπερο στο air condition. Είναι έτοιμη να δαγκώσει το γουίρ και το πουλ θα μείνει για επιδόρπιο. Νάντια μου, εκεί στο μικρό τηγάνι, τι έχεις και τσιγαρίζεται και είσαι έτοιμη να το κατασπαράξεις?
6: Το παραθαλάσσιο εξοχικό που τόσο ονειρεύομαι. Για βοήθησέ με.
0: Τι να βοηθήσω, ρε? Να ψιλοκόψω άνω τραχανοπλαγιά και να σοτάρουμε με το υπόλοιπο Μανχάταν που δεν καταβρόφησε ο Γκοντζίλας?
6: Ανήκω και στο φανταστικό ζώδιο του καρκίνου, αν αυτό σε βοηθά.
0: Α, έτσι εξηγείται λοιπόν. Τέι που έχεις τον Πλούτονα στην ταβέρνα και τον οροσκόπο σου στο παχύσαρκο σύχαμα. Νάντια μου, κοιτούντας εδώ την σφαίρα της ξεδοντιάρας μάντισας και την πιατέλα από το μπριάμ σου που να πούμε ότι είναι πεντακάθαρη, αχρησιμοποίητη, κατευθείαν από το μποστάνι τα δάγκανες. Παρατηρούμε ότι το φετινό καλοκαίρι είναι ένα καλοκαίρι έντονων συναισθημάτων αλλά και σημαντικών εξελίξεων, οι οποίες σε περιμένουν, αλλά εσύ δεν θα πας και έτσι δεν θα σε βρούνε, καθώς σε πήρε ο ύπνος κάτω από το λαμπάκι του ψυγείου που βάραγε σκοπιά μην έρθει κανείς άλλος και σου φάει τη μουστάρδα. Οι μήνες που ακολουθούν σου δίνουν την ευκαιρία να νιώσεις ότι οι κόποι σου αρχίζουν επιτέλους να ανταμείβονται και με τις καινούργιες ικανότητες parkour κουζίνα-κουζίνα που έχεις αποκτήσει μπορείς τώρα να κοιτάς τα λαμπάκια και από τα ψυγεία των γειτόνων σου. Ο Δίας από το Λέοντα και ο Μίτσος από Μενίδη, μου είπε να σου δώσω χαιρετίσματα, γι' αυτό τον βάζω μέσα στην πρόβλεψη, ευνοούν ιδιαίτερα τα οικονομικά σου. Πράγμα που σημαίνει πως μπορείς να αγοράσεις 432 καινούργια ζευγάρια παπούτσια και να σκάσουν από τη ζήλια τους οι κανονικές οι 40 ποδαρούσες που μοιάζουν πλέον μπροστά σου απλά ξυπόλυτες. Από τον Αύγουστο και μετά θα ανακτήσεις το δυναμισμό σου, θα έχεις περισσότερο θάρρος και αποφασιστικότητα και τίποτα δεν θα μπορεί να σε σταματήσει όταν λες την μικρή εσωτερικά δυναμική έκφραση «Εγώ πεινάω». Προσοχή ωστόσο, Νάντια μου, στην γκρίνια και τα συναισθηματικά σκαμπανεβάσματα. Εσύ γκρίνια. Εσύ γκρίνια. Έχει περισσέψει καθόλου. Δεν την έχεις φάει κι αυτή. Οι εκλήψεις του Αυγούστου λειτουργούν ως καταλύτης. Μια μυρωδιά σκάτι και σάπιας αυγουλίλας θα είναι διάσπαρτη σε όλες σου τις διακοπές, ενώ εσένα θα σου έχει χαλάσει ο αισθητήρας λάμδα, αλλά δεν πειράζει γιατί θα είσαι μέσα στην κάβα. Νάντια μου. Σου μέρες για το φετινό σου καλοκαίρι είναι η 15η Δεκέμβρη, η 378η, που δεν είναι καν αριθμός, του Ιουνίου και μια Τετάρτη όταν πήγαινε σε Τρίτη Δημοτικού και παίζατε το «Ποια κατουράει το Γιωργάκι γρηγορότερα». Σεξουαλικά τώρα δεν θα αφήσεις μενού για μενού και θα δέχεσαι το θαυμασμό όλων, ειδικά των σερβιτόρων, οι οποίοι με το που σε βλέπουν θα αναφωνούν «Ου γάμο το πάλι αυτή». Μας έχει γάνθει στο πήγαινε έλα της παραγγελίας. Γενικά φέτος είναι μια πολύ καλή περίοδος αυτή των διακοπών σου για να νιώσεις πιο άντρας από ποτέ και να φτάσεις σε οριακή τελειότητα την τεχνική που κατουράς όρθια, γιατί αναγκαστικά όταν κάθεσαι χάνεις από το ορατό σου πεδίο το ψυγείο και όλο και κάποιος μπορεί να πάει και να σου κλέψει τα ράφια, αφού δεν έχει και τίποτα άλλο μέσα. Θα αισθάνεσαι όμορφη, θα αισθάνεσαι σεξι, θα αισθάνεσαι καλλίγραμμη, θα αισθάνεσαι ποθητή, πράγμα που σημαίνει ότι εκείνα τα μανιτάρια στη σάλτσα Μανχάταν ήταν κατά βάση παρεστησιογόνα.
6: Σου εύχομαι καλό καλοκαίρι με παρτάρες, ποτάρες και να περάσεις σούπερ.
0: Αγορίνα μου, Νάντια μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και μέσα από την καρδιά μου σου εύχομαι και εγώ καλή χώνεψη.
6: Σε φιλώ, μουτς μουτς.
0: Με γέμισε σουσάμια τους κοινοδοντές. Μουτς μουτς.
6: Σε φιλώ, μουτς μουτς. Σε φιλώ, μουτς μουτς.
0: Άμα συνεχίσεις να με φιλάς, θα μου μείνει μια υπέροχη γεύση κουλούρτζι, στουρνάρι και πατησίων. Μουτς μουτς.
6: Μουτς μουτς.
0: Μουτς μουτς.
6: Μουτς μουτς.
0: Μουτς μουτς.
6: Μουτς μουτς.
0: Μουτς μουτς.
3: Έλα, παιδιά, πηγαίνετε να φιληθείτε παραπέρα, αφού βλέπετε τι γίνεται. Δηλαδή, δεν έχουμε καν ραδιοφωνικό χρόνο για αυτά. Έχουμε 20 λεπτά έχουν μείνει ακόμα. Που αν τα ενώσουμε όλα μαζί και κάνουν ένα χοντρό καλά για μακαρονάκι, είναι καταπληκτικό. Επιστρέψαμε 20 λεπτά πριν από τις 10, 20 λεπτά πριν σας αποχαιρετήσουμε για το καλοκαίρι, το φθινόπωρο, το χειμώνα και γενικότερα. Είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι για ακόμα ένα πρωινό, το τελευταίο της εργασάιμης χρονιάς, εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ στον πανηγυρικό τελευταίο τηγανιτό φραπουτσίνο. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και ad friend και αυτά. Όχι οι μαντράγαλοι, οι γυναίκες. Με τους άντρες ας έχουμε τους mutual. Ας κρατήσουμε μία αξιοπρέπεια. Να, εδώ ο Ιωάννης που λέει Σταύρο, μάλιστα λέει Σταυρό. Έχει πέσει μέσα στο τάμα. Να συμπεριλάβει στη ροή το μίξ του Νίκου Πετσούτσου. Και καλά, δεν θα τα κάνουν αυτά, γιατί ξέρεις τώρα, όταν έρχεται το τέλειο, όταν έρχεται το καταπληκτικό, το έχω πάθει και εγώ στην ερωτική μου ζωή. Είμαι πάντα ο προηγούμενος. Αλλά μιας και έχουμε εδώ τον φίλο μας τον Ιωάννη, Νίκο μου, να τον βγάλουμε στον αέρα, να μιλήσεις λίγο. Έλα ρε Νίκο. Έλα. Νίκο μου, είμαστε και πάλι μαζί.
0: Τι και πάλι μαζί ρε Μονικέ, 15 χρόνια σε έχω χωρίσει να πούμε, ακόμα και έχεις μείνει.
3: Δεν εννοώ ερωτικά μαζί ρε Νίκο.
0: Με ξεπέρασες, τώρα σου πέφτω κι άσχημος.
3: Ρε Νίκο, είσαι με τα καλά σου.
0: Καλά δεν τα λες, έχω φορέσει ένα πρόχειρο βρακί του Ήτη, αλλά νομίζω ότι ίσως έπρεπε να το έχω πλύνει τα τελευταία 4 χρόνια, καθώς πιστοποιώ αυτή τη στιγμή που το κοιτάω, πως το από μέσα πουλί είναι πιο κίτρινο από τη στάμπα απ' έξω. Αλέξανδρέ μου.
3: Ναι, καλά, τέλος πάντων. Νίκο μου, θα συνεχίσουμε τώρα λοιπόν την εκπομπή μας.
0: Μισό λεπτό, Αλέξανδρε, μου βαρύ το τηλέφωνο.
3: Τι εννοεί σου βαρύ το τηλέφωνο, ρε Νίκο.
0: Το έχω στη ρύθμιση να βαρύ. Όταν το βάζω στη ρύθμιση να ελαφρύ, το έχω σε silent mode. Νίκος Πετσούτσου, ειδικό σε κυβερνό ασφάλειας, digital engineer security manager, και να σου πω την αλήθεια, νομίζω ότι το από μέσα πουλί έχει ξεκινήσει και τσιμπολογάει το απ' έξω.
7: Hello, can you hear me? This is your phone, pick me up.
0: Ναι, παρακαλώ, αλλά με αξιοπρέπεια, όχι σαν τον άλλο το καραγιόζι. Παρακαλώ, αντρικά, μίλα ρε μη σου γανθιν, παρακαλώ.
8: Νίκο, γεια σου, είμαι ο Γιάννης, ο Ιωάννης.
0: Πολύ λυπάμαι, κυρία μου, αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό. Τι να σας πω κι εγώ, δοκιμάστε να βάλετε 3 Imodium στα ρουθούνια σας, μια πολυσυσκευασία VIX στον κολθιν σας, κάντε καλού κακού την προσευχή σας και ας ελπίσουμε όλοι μαζί σε ένα καλύτερο κόσμο, χωρίς βία, χωρίς πολέμους και χωρίς αρακά. Ζωή σε εσάς που δεν το βλέπω.
8: Νίκο, γεια σου, είμαι ο Γιάννης, ο Ιωάννης.
0: Ο Καποδίστριας. Κύριε Κυβερνήτα, αν με ακούτε, ναύπλιο μην πάτε. Έχει κάτι ωραία μέρη στη Χιλιαδού και δεν θα σας πυροβολήσουν. Και κανένα ποπουλίνι από καμιά γυμνίστρια θα δείτε.
8: Νίκο, γεια σου, είμαι ο Γιάννης, ο Ιωάννης.
0: Ποιος Γιάννης Ιωάννης, μωρέ. Αυτός του Ουγκό σε κυνηγάει ο Ιαβέρης στους υπονόμους.
8: Το Κατσικοπόδαρος.
0: Πάνα, εσύ, να ξέρεις, όταν σταματήσουν να σε λατρεύουν, θα σε κάνουν βρακάκι.
8: Αυτός ο Γρουσούζης, τέλος πάντων.
0: Τι ήθελα και το σήκωσα γαμώτο, αφού έχω αναγνώριση κλήσης. Το βλέπα. Έγραφε τρελιάρα Σούζη is calling you.
8: Έχουμε ξαναμιλήσει, σου έχω ξαναστείλει φωνητικό μήνυμα τον Ιανουάριο.
0: Ναι, αλλά τον Ιανουάριο σε είχα περασμένο ως τριχωτό πορνίδιο του Άι Βασίλη. Και δεν το σήκωνα. Μόνο σου μίλαγες.
8: Τα Χριστούγεννα πρωτοχρονιά ποτέ ήταν, τέλος πάντων.
0: Ρε, και το 15 Αύγουστο που με είχες πάρει να μου πεις καλό Πάσχα, σε έκανα block, delete και άλλαξα καλού κακού και σύνδεση. Ενώ σου επιτέθηκα μεταφυσικά με το ήρθε μια γριά από την πόλη και φέρε το χάσι-χάσι. Παναγίτσα μου, μη μας κλάς, θυμ. Βάζω και δικά μου και γενικότερα, μωρή όρθια κατάρα του μαμρά, δεν ξέρεις πόσο χαίρομαι που σ' ακούω. Το έχω στο μιούτ.
8: Λοιπόν, για πες μου.
0: Σιγάρε, μαγιόρε, ταβερνιάρι, λαχανέμπορα, να σου πω. Έχουμε μοσχαρίσια γλώσσα, γουρουνίσες, οπλές, τραγίσο κεφάλι και άλλα ανατομικά σου ελαττώματα που τα κάναμε μενού. Να ξέρεις, δεν πουλάμε καθόλου.
8: Τι πιστεύεις λοιπόν για εμένα?
0: Ιωάννη μου, κάθε φορά που σε βλέπω, πιστεύω σε ένα θεό, πατέρα παντοκράτορα, ποιητή ουρανού και γης, αν και δεν τόλμησε να τα εκδώσει ποτέ, και γενικότερα πάω τείχο-τείχο γιατί είσαι επικίνδυνος. You are dangerous.
8: Έχουμε φτάσει
0: Μπράβο, Ιωάννη. Και εκεί να μείνετε. Εδώ να μην έρθετε. Ρε, Ιωάννη, να σε ρωτήσω. Θα ζήσεις για πολύ καιρό ακόμα. Πόσο σου έχει μείνει?
8: Έχει μείνει άλλος ένας μήνας.
0: Εντάξει, πολύ είναι, αλλά τι να σε κάνουμε.
8: Τι πιστεύεις, ας πούμε, ότι μπορεί να μου συμβεί?
0: Κοίτα, Ιωάννη μου, είναι όλα ανοιχτά. Μπορεί να κολλήσεις καλαζάρ, μπορεί να μείνεις έγκυος σε τρίδημα, λαμπραντόρ, μπορεί να βρεις γυναίκα να ερωτοτροπήσεις. Βάζουμε και λίγο χιούμορ, να σπάσουμε το βαρύ κλίμα. Μπορεί να γίνεις fitness expert legend, καθώς όλες οι μανάδες θα λένε στα παιδιά τους «Φάει το φαΐ σου, μην έρθει ο Ιωάννης και στο φάει». Και εσύ κάθε φορά θα πηγαίνεις, ενώ σε περίπτωση που ανακατευτείς με 4 δίκροκα αυγά, 200 γραμμάρια baking powder και 2 σακουλάκια από αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, ατρομπάριστο, μπορεί να καταφέρεις να γίνεις μια υπέροχη βάση για κέικ. Να σου πω, ρε Ιωάννη, επειδή έχω εδώ το ημερολόγιο της περίοδου σου, την επόμενη, πότε την περιμένεις?
8: 31 Αυγούστου με 13 Σεπτεμβρίου.
0: Ρε Ιωάννη, αυτό δεν είναι περίοδος, αυτό είναι υπλιστόκαινος.
8: Τι πιστεύεις εσύ?
0: Εγώ πιστεύω ότι επειδή είσαι 2 μέτρα μαντράχαλος, δεν θα έπρεπε να έχεις καθόλου.
8: Πώς την κόβεις, ας πούμε, την κατάσταση τη δική μου?
0: Μωρή λεχόνα, Ιωάννη, για να είμαι ειλικρινής, και εγώ αν σε έβλεπα στο λεωφορείο θα σηκωνόμουν για να κάτσεις που είσαι έγκυος. Να σου πω, ρε Ιωάννη, εκτός από τρίχες στο ξεβουλωτήρι της μπανιέρας σου, εκτός από άγνωστες τρίχες στο ξεβουλωτήρι του νηπτήρα σου, εκτός από κρέμες νυκτός καραμελέ για την καταπολέμηση της κυταρίτιδας και οποιοδήποτε αισθητικού στάνταρτ γενικότερα, εκτός από κατσαρές πολύχρωμες τρίχες στην πλάτη, εκτός από μια ξεχασμένη εξπερμάτωση στο πατάρι δίπλα στο θερμοσύφωνα, ο οποίος από τότε δεν λέει να δουλέψει κιόλας, και από όλα τα τεύχη της Σούπερ Κατερίνας, έχεις τίποτα άλλο?
8: Δεν έχω κάτι άλλο.
0: Και να σου πω, ρε Ιωάννη, αυτό το μονόσβρεκο παλικάρι το τριχωτό που σου πιπηλάει τον αφιένα, τρίβεται επάνω σου σαν τεκτονική πλάκα και σου ορκίζεται λόγια αιωνίας αγάπης. Το καταλαβαίνεις καθόλου?
8: Εντάξει, το καταλαβαίνω κατά βάθος.
0: Να ζήσετε, Ιωάννη μου.
8: Να σε καλά, σε ευχαριστώ και φιλάκια λεμούτς.
0: Ιωάννη μου, άλλο κακό να μην μας έβρει. Κάτσε τώρα να στο κλείσω στη μούρη.
3: Ρε Νίκο, τι κάνεις τόση ώρα εκεί με το τηλέφωνο σου, ρε Νίκο?
0: Τίποτα, Αλέξανδρε μου. Λάθος έκαναν. Ήτανε μια φίλη μου από το χωριό. Δεν την ξέρεις. Ούτε το χωριό θέλει να την ξέρει. Να σου πω, πάω για τσίσα στο χωριό που σου έλεγα. Έχω να κατουρίσω μια ντόπια.
7: Hello, hello, can you hear me? This is your phone, pick me up.
3: Κενό το μήνυμά σας και αποστολή πάντοτε βέβαια στο hat, hat, hat, hat 4 που είναι πάντα καταπληκτικό. Το hat. 3, 2, 1. Go! Go! Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τα τελευταία 12 λεπτά του τελευταίου τηγανιτού φραπουτσίνο. Θυμίζω είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Από εβδομάδα να μην ξυπνάτε, να κοιμόσαστε. Τώρα δεν με νοιάζει. Τώρα πέστε χαμέ. Να και η Γεωργία που λέει: Αλέξανδρε, μην τελειώνεις, σε παρακαλούμε. Τώρα να μην ξέρεις, δηλαδή είναι αυτό το ύπουλο των γυναικών, να μην ξέρεις να χαρείς, να στεναχωρηθείς. Είναι ο πληθυντικός. Δηλαδή λες, τώρα εντάξει, έχει πάρει και μερικά κιλά η Γεωργία. Την προσφωνούμε στον πληθυντικό. Δηλαδή μία δεν είναι. Και μετά σου έρχονται να πούμε στο μίδε, τι να κάνω, είναι αντανακλαστικό είναι. Προσπαθώ, ρε Γεωργία μου, αλλά... Και η Νάντια που λέει: Χαίρομαι που κατάλαβε το ταλέντο μου στη μαγειρική, έτοιμο το μενού του έχω. Νάντια μου, να ξέρεις, με τις καλύτερες εντυπώσεις τον έβλεπα στο τέλος του τηλεφωνήματός σας και χαμογελούσε ο Νίκος. Σα ζαβώ βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Να και ο Κώστας που λέει: Τρομερός ο Νίκος, κάθε φορά και καλύτερος. Αλέξανδρε λέει: Ευχαριστούμε για το γέλιο, να περάσεις όμορφα και τα λέμε από Σεπτέμβρη. Πότε ξεκινάς ξανά τον φραπουτσίνο? Δεν το ξέρω αυτό ακόμα. Θα συνεννοηθούμε εδώ με τον Σταύρο. Έχουμε κανονίσει 17 meeting. Τα 4 είναι σε παραλίες γυμνιστών. Εμείς πάντοτε πηγαίνουμε ντυμένοι γιατί αισθανόμαστε, να πούμε, λίγο άβολα. Όχι τόσο όταν ξεβρακωνόμαστε, όταν μας παίρνουν στο κυνήγι ότι πάλι εσείς εδώ. Πάμε και με αυτό το πραγματάκι που θα το έχετε δει, το αυνανιστήρι της ομπρέλας που κάνει την τρύπα. Και συνήθως παίρνουμε την ομπρέλα, δεν παίρνουμε το εργαλείο και πρέπει να κάνουμε τις τρύπες μόνοι μας. Είναι αυτό το τάκα τάκα, είναι προβληματικό για δύο μεσήλικες. Θα το δούμε τώρα, δεν ξέρω, κάποια στιγμή μετά τα σχολεία να ξεκινήσουν πρώτα αυτά να στεναχωρηθούν και να... και κάποια στιγμή θα τον επαναφέρουμε και αυτόν και το μυθολόγιο και το έχω μία απορία. Θα κάνουμε και 3-4 άλλες εκπομπές. Έχω κανονίσει να κάνω και μία μαζί με τον... μαζί με τον Σταύρο. Θα κάνω μία με κάθε παραγωγό εδώ. Θα κάνω και μία με τον Ντίμι. Θα κάνω και μία με τον Τάκη. Εντάξει, με τον Τάκη έχουμε κάνει παραπάνω από μία. Δεν ξέρω γιατί το ξεχνάγαμε. Θέλαμε να ξαναδοκιμάσουμε. Είναι λάθος αυτό. Δηλαδή, μην το δοκιμάζετε και στην προσωπική σας ζωή. Τέλος πάντων. Και φυσικά ο Νίκος Πετσούτσος, ο οποίος θα είναι έκτακτος καλεσμένος. Και η Μαρίτα που λέει βαθιά υπόκληση. Τάκ! Μην το κάνεις αυτό. Δεν τον βλέπεις που είναι γιωμάτος. Και κτηνώδες χειροκρότημα στον τεράστιο καλλιτέχνη. Λέει δεν θα μπορούσε να τελειώσει καλύτερα. Στη Γεωργία να τα λες. Α, η σεζόν. Α. Γαμώ το μη προτρεχέ το η γλώτα του νου. Το οποίο έχει μεταμορφωθεί σε λαϊκή θυμοσοφία από το μη κουνά τα πόδια σου προτού καβαλήσεις. Ισχύει για λαϊκή θυμοσοφία η οποία προέρχεται έτσι από γαϊδουροκαβάλιμα. Ισχύει για τις φίλες που σκύβετε για να πιάσετε το αντιλιακό σας. Βέβαια άλλο είναι τα 300 μουλού όταν η φίλη σκύψει να πιάσει το αντιλιακό και έχουμε από κάτω να πούμε το 7 λίτρο μονωτικό της Vivechrome, είναι λίγο πρόβλημα. Να και ο Σταύρος που λέει για εκπομπές μιλάμε πάντα. Ναι. Δεν μιλάμε πάντα για εκπομπές, Σταύρο. Εντάξει, μιλάμε στην αρχή τι κάνεις, καλά, ωραία. Πώς φάνει η εκπομπή, δεν σ' ακούω, δεν μ' ακούς, ωραία. Και αμέσως μετά λέμε άλλα ακόλαστα πράγματα τα οποία δεν μπορώ να τα μεταφέρω τώρα στον αέρα. Γιατί μου αρέσει να τα ακούω και θα θέλω μετά πάλι. Έλα τώρα, μη, σταμάτα. Και η Νάντια που λέει καταπληκτικό φινάλε, μας ετοιμάσατε, λέει συγχαρητήρια, είστε μεγάλα ταλέντα. Εντάξει, Νάντια μου, άσε τώρα εσύ τα κοπλιμέντα. Κοίτα εκεί να χωρέσεις μέσα στις 17 καινούριες βαλίτσες σου με τα ροδάκια. Πάνω είσαι έτοιμος. Γιατί η Νάντια με τα παιδιά θα είναι στο αυτοκίνητο. Εσύ πρέπει να πας με το κτέλ. Κάποιος πρέπει να προσέξει τις βαλίτσες. Δεν τους εμπιστευόμαστε πάρα πολύ. Και ο Ιωάννης που λέει καλή αντάμωση Αλέξανδρε, και μέχρι να ξεκινήσεις λέει θα τυπώσω μια φωτογραφία σου, σε αφήσα να τη βάλω στην ντουλάπα του υπνοδωματίου μου. Ο γάμο. Και όχι τίποτα άλλο. Είμαι σίγουρος ότι έχει μια αφίσα της Samantha Fox, οι οποίες όλες τις αφίσες που είχαμε είχαν σελοτέιπ, είχαν μονοτική ταινία. Οι αφίσες της Samantha Fox ήταν όλες αυτοκόλλητες. Την έβγαζες από το μπλεκ και τάκ! Έμενε για πάντα στον τοίχο. Δίπλα ακριβώς στο Michael Knight, στον τοίχο του Ιωάννη, ο οποίος τάκ! Έχει μείνει και αυτός μόνιμα κολλημένος. Δίπλα στον τερματοφύλακα γιατρό, ο οποίος και αυτός έχει μείνει τάκ! Κολλημένος στον τοίχο του Ιωάννη. Δίπλα στο παιδί Πάνθυρας, ο οποίος και αυτός έχει μείνει κολλημένος τάκ! Στον Ιωάννη μου. Δεν σημαδεύαμε πουθενά αλλού, έτσι αγορίνα μου. Δηλαδή. Και Νίκο, εμείς θα τα πούμε στο νησί. Θα του τα μεταφέρω. Ο Νίκος δυστυχώς δεν μπόρεσε να βρεθεί εδώ να σας αποχαιρετήσει. Γιατί δεν είναι έτσι των συγκινήσεων. Είχαν καλέσει και το νούμερό του στην ουρά της ανάληψης του ATM, της Τράπεζας Σπέρματος. Και ο φίλος ο Μίτσε λέει καλημέρα, καλό καλοκαίρι, λέει, και να περάσετε όλοι σας και να κάνετε πολύ το σεξ. Ελπίζουμε να μην είναι ανορθόγραφο. Δεν εννοούσες δύο λάμδα γιώτα, όμικρο γιώτα. Και ο Ιωάννης λέει όχι Samantha Fox, Kim Wilde. Είχες πυροβολήσει την Kim Wilde πάνω από τη Samantha Fox. Γι' αυτό η κοπέλα πήγε 60 χρονών και παντρεύτηκε την κόμενά της. Δηλαδή φανταστείτε τι της έχετε κάνει ο καθένας. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους και έναν έναν ξεχωριστά. Τέλος εκπομπής. Όχι βέβαια, part 3. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και εγώ και ένας αλαφιασμένος πιτσιρικάς μέσα στην Time Portal, έτσι μαγεία τη ραδιοφωνική, που κάποια στιγμή πίσω στο 1990 ακούει Time Portal, έτσι μαγεία τη ραδιοφωνική, που κάποια στιγμή πίσω στο

0: ετοιμάζουμε μπρατσάκια, ετοιμάζουμε βατραχοπέδιλα, μάσκες. Όλα αυτά εγώ δεν τα φοράω γιατί δεν μπαίνω συνήθως στη θάλασσα. Κάποιος πρέπει να μείνει και απ' έξω να προσέχει τα πράγματά σας. Δεν είμαι εγώ αυτός γιατί συνήθως άμα σκύβει καμιά τουρίστρια, ποιος θα θυμ και τα πράγματά σας και εσάς, και άμα πνιγόσαστε, δεν θα ήμουν καλός ναυαγός όσπης. Ούτως ή άλλως έχω δοκιμάσει να με γράψω σε κασέτα, σε slow motion, όπως γινόταν στην έναρξη του Baywatch. Και δυστυχώς δεν έχω μεγάλα στήθια σαν την Pamela Anderson, τα οποία κουνιώσαν το, αν θυμόσαστε, στην εισαγωγή του Baywatch, πάνω, κάτω, αργά, αργά. Μετά η κάμερα έκανε μια παλαβή κίνηση καταπληκτικής σκηνοθετικής έτσι εμπνεύσεως και μόλις κουνιώσαν το της Pamela, κουνιόταν η κάμερα και μας έδειχνε σε slow motion που κουνιόντουσαν του Mitch και μας έχει αφήσει ένα κουσούρι. Είναι άσχημο αυτό. Και λέει το μικρόφωνο έχει fader. Όχι ρε γαμώ, τώρα μου το λες ρε Σταύρο. 30 χρόνια μετά. Ναι, πες μας ότι οι γυναίκες μπαίνουν και ξύπνιες στο σεξ. Να μας στείλεις τώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και σήμερα θα σας αφήσουμε κατά γενική απέτηση με τον Νίκο Πετσούτσου να επιστρέφει στα ντεξ. Αυτή τη στιγμή πρέπει να έχουν κοπεί τα πόδια του Ντίμη. Δηλαδή αν είστε κάπου κοντά, κλείστε το του να πούμε, δεν θέλουμε να τον προσβάλλουμε. Αλλά όταν λέμε πλέον in the mix, εννοούμε Νίξο. Μίξο. Νίκο. Are you ready? Καλό καλοκαίρι σε όλους. Ladies and gentlemen,
1: please welcome. Νίκος Πετσούτσου. The mix. In the less mix.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση.

0: στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: Fine Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: that money told the Christians.
1: 70s. 80s.
2: 90s.
1: Athens Free Radio.
2: Στους 98,1.
1: Here, feel, enjoy.
3: Free FM.
4: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα. Σε έναν ευχάριστο χώρο. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.